0: ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγυροπολές, παραπολές, πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες, απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: με τα χοβρή, με τον εαυτό μου.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Περισσότερη μουσική.
4: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
3: Οι επιτυχίες του σήμερα.

Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 104,6 My Radio.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Mappe Show.
2: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
3: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
4: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο, υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
2: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Mappe Show δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
2: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
2: Βασιλική, πάτο το.

0: το ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία μου.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουζουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του μαπέ.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Βάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Εγώ θα σας πω που έχω μιλήσει με τον Μπάρμπαρα από το Σικάγο και τα λοιπά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, μάπες εδώ, παιδιά. Μην μου στεναχωρείτε τον Θανάση τον Πασά. Μπήκε ο Θανάση τον Πασά και είπε: μη στεναχωρείτε τον Ουγγαρέζο, και τελικά τον στεναχωρήσα εγώ.
1: Τον
0: έσκασες. Κατά λίγο να λέω:
1: μα δεν με αφήνει να σου πω, μωρέ.
0: Ναι, άλλο τώρα, σου πω, δεν χρειάζεται τώρα.
2: Σε 40 λεπτά θα σου το είχε εξηγήσει.
0: Μου λες για κάτι που ξέρεις, που το σέβομαι και το ακούω, και σου λέω για κάτι που είδα. Καταλαβαίνεις.
1: Όχι, μα αυτό το είδαμε όλοι. Άλλο σου
0: αυτό σου λέω που είδαμε όλοι. Κατάλαβε, σου λέω: ναι, δύο συζητήσει άλλε. Αυτό σου λέω.
3: Πέντε σεζόν.
1: Από το φελέκι μου ίδια συζήτηση.
3: Πέντε σεζόν toxic σχέσεις θα έβγαζε αυτό.
1: Νομίζω αν ήμασταν ζευγάρι με τον Ουγγαρέζο.
3: Ναι, εγώ θα την έβλεπα αυτή τη σειρά.
0: Βλέπει δύο συζητήσεις για μία. Επιμένω εγώ. Λοιπόν, μάπες καλημέρα σας. Όχι, εγώ βλέπω δύο συζητήσεις για μία. Ο Θανάσης βλέπει. Όχι, δύο συζητήσεις για μία. Εγώ τις βλέπω. Αυτό είναι το μάπες σοου. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.
2: Πόσες είναι οι συζητήσεις και πόσες βλέπετε.
0: Για μένα είναι δύο και το Θανάση είναι μία. Αυτό είναι.
1: Τι ωραία μου φτιάξανε.
0: Από... α, ναι, ναι. Μάπες καλημέρα σας. Με μανούρα, με φόρα ερχόμαστε στα πρωινά σας σήμερα που δεν είναι Δευτέρα, είναι Τρίτη. Είναι 26 Μαΐου και η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο είναι στον αέρα. Αχ, ωραία. Λοιπόν, Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πασάς και Βασίλης Βλάχος.
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία και Βασίλης Βλάχος στην ώρα του.
1: Πολύ νωρίς, εγώ τα έπαιξα, δεν είδα τα μάξια του κάτω. Τι είπα,
2: θα σας πω.
1: Γι' αυτό έρθε στην ώρα, δεν θέλω την Μπούκαρα.
2: Είχαμε date με Κατερινάκη, φυσικά. Γι' αυτό μας βλέπετε στα μπλάκ έτσι αντίστοιχα. Mm-hmm. Διότι χθες πήγα για σέρβις στο αυτοκίνητό μου, χθες θα το έπαιρνα, αλλά μου είπαν τελικά να το πάρεις αύριο το πρωί, τα γνωστά που λένε
0: δηλαδή,
2: την επομένη.
0: Η μόνη ελπίδα να έρθει την ώρα σου είναι να σε φέρει κάποιος άλλος.
3: Ξέρεις τι, ήταν πολύ τυχερό γιατί από το σπίτι μου μέχρι το σπίτι του Βασίλη πέτυχα ένα φανάρι.
2: Φαντάσου.
3: Θα μπορούσαμε να έχουμε αργήσει, αλλά μιλάμε το πήγα τάπα και 40 ξεκίνησα από το σπίτι και 45 ήμουν στο Βασίλη.
0: Θα μπορούσε ο Βασίλης να έχει το αυτοκίνητό του
3: αφού δεν το έχει.
0: Όταν το έχει και να μην αργεί.
1: Δεν το
0: εκτιμάει αυτό. Και να μην περιμένουμε να πρέπει να περάσει σε ελληνικό αυτοκίνητο.
3: Μην κάνουμε τώρα δυνητικές ευκτικές.
0: Είναι δικαίωμά μου. Δικαίωμα. Εγώ κάνω τις δυνητικές ευκτικές.
1: Εγώ κάτι άλλο θέλω να το ρωτήσω.
0: Μισό λεπτό. Σε αυτήν την εκπομπή κάνω εγώ τις δυνητικές ευκτικές.
3: Σου άρεσε το δυνητική ευκτική, πες αλήθεια.
0: Και λέω λοιπόν ότι. Ναι, γιατί δεν μ' άρεσε. Μ' άρεσε η χρήση του, αλλά δεν μ' άρεσε η ουσία του. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να περιμένουμε να περάσει το αμάξι του Βασίλη Σέρβις για να μην αργήσει. Και λέει ο Βασίλης με στα μούτρα μας, ναι.
2: Και απαντώ εγώ τώρα εδώ σε αυτή την κουβέντα.
0: Τι ωραία. Αφορά εμένα.
2: Που αφορά εμένα. Τι ωραία που έργο κάθε μέρα δεν το κουβεντιάζουμε. Ήρθα μια φορά νωρίτερα για να τα ακούω.
3: Ναι, τώρα και έγινε μανούρα.
0: Εσύ το έκανε. Εσύ γιατί με καλείς τώρα.
3: Δεν ξέρω. Έχω αρχίσει να ζεσταίνομαι εδώ κιόλας.
0: Μπράβο.
2: Το βλέπουμε.
0: Αυτό λέω ότι τόσο πολύ σπάνιο είναι να μην αργείς που προκάλεσε συζήτηση.
2: Σεβάστηκα τη συναδέλφισσα. Εγώ θα την καθυστερούσα. Αλλά λέω μην περιμένει κάτω από το σπίτι τώρα και εγώ που πάρω μια χρωμαλή.
1: Εμένα άλλο ένα ερώτημα μου γεννιέται.
0: Παρακαλώ.
1: Το αμάξι σου, ρε φίλε, τι στο διάλογο διαλυμένο. Είναι συνέχεια. Όχι, μπορεί να χρόνο συνεργείο το πράγμα.
2: Θα σου πω τι γίνεται. Πρέπει να έχει να κάνει.
1: Τι ρημάδι είναι αυτό που έχει πάρει.
2: Πρέπει να έχει να κάνει σέρβις αυτό, ας πούμε. Το πολύ καιρό.
3: Το πάει και λίγο προληπτικά ο Βασίλης.
2: Το πάω.
3: Δηλαδή δεν είναι ότι τον αφήνει, αλλά λέει για κάτσε να δω τώρα, το φωτάκι.
1: Είσαι τώρα κάνει που βάζουν χινάκια το Σεπτέμβρη στο γάλα του παιδιού για να μην αρρωστήσουνε.
2: Τι βάζουνε?
1: Τα χινάκια, ρε.
2: Α,
0: χινάκια.
2: Όχι.
1: Χινάκια.
2: Ρε, παιδί μου, τώρα. Επειδή θα καλοκαιριάσει, ξέρω ότι βάζουν εκεί στα χωριά αυτά τα περίεργα που ξέρει.
1: Στα χωριά, εδώ στην Ασμήνη τα πάντα.
3: Μικρές χίνες σκέφτηκα.
2: Επειδή θα καλοκαιριάσει, όλο και κάτι θα το βρει. Οπότε λέω, κάτσε εγώ να το πάω, ρε, παιδί μου. Μην...
1: Φορά τον καπέλο.
0: Ναι, αλλά τώρα πώς θα τα πάλι δεν είχε πρόβλημα το αμάξι, όντως. Κάτι άλλο είχε.
1: Ρε, πώς είναι δικαιολογία.
0: Δεν είχε αμάξι. Τώρα που σε έφερνε πάλι η Κατερίνα.
3: Τελευταία φορά κάτι είχε με το air condition, νομίζω.
2: Α, το, βέβαια, επίσης.
3: Ναι, αυτό είναι προληπτικό. Δεν το χρειαζόταν τώρα, αλλά σου λέει μην με βρει.
0: Το αμάξι είναι.
2: Δεκαετία. Τι να είναι καινούριο.
0: Τέλος πάντων. Άρα α μην το θαύουμε άλλο, γιατί μπορεί να χρειαστεί να το πουλήσει.
2: Όχι, γιατί είναι συλλεκτικό, δεν πουλούνται τα ρήβα.
1: Τώρα που είπατε για να το πουλήσει το αυτοκίνητο, τι έχω δει τάση το τελευταίο καιρό που υπάρχει που μου αρέσει πάρα πολύ. Ανεβάζουν συνήθως σε γυναίκες αυτό που πάνε από κάτω όλα τα λιμάρια και βλέπουν. Ανεβάζει ένα πώ η Κατερίνα Μπούκα τώρα εδώ με τον νόμο. Βλέπουν από κάτω 15.000 like, σχόλια, χαμό. Βλέπει ξαφνικά έναν τύπο που λέει λοιπόν. Yamaha XT 650.
0: Εκεί που μαζεύτηκαν πολύ.
1: Όχι, το έχω δει σε 15 πόσα αυτό.
0: Είναι πολύ έξυπνο αυτό και αστείο, γιατί το έχει κάνει και ο Ζακ Αλφιανάκη στο Between Two Ferns όταν είχε τη Σαρλή Στήρων καλεσμένη.
1: Μπράβο,
0: και ήταν πάρα πολύ το πλάνο τη, α πούμε, το πιο πουλιστερό πλάνο, πιο όμορφη τότε ειδικά και τώρα φανταστείτε, φαντάζομαι πιο νέα. Γενικότερα είναι όμορφη η Σαρλή Στήρων, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και παίρνει ένα παιχνίδι PlayStation που ήταν ο χορηγό του και έπρεπε να το διαφημίσει. Και εκεί που μιλάει η Σαρλή Στήρων, στο κοντινό τη, το βάζει στη μέση. Το βάζει μπροστά στα μούτρα τη ανάμεσα στην κάμερα και στο πρόσωπο. Για να το διαφημίσει πάνω στο πιο δημοφιλές πλάνο που ήταν το γκρο πλάν της. Λοιπόν, μαύες, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, χειρότεροι από ποτέ. Τι πουλάω είναι το θέμα ημέρα σήμερα. Άρα 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Mapes. Θέλω εσείς να στέλνετε. Και θέλω, Κατερίνα και Βασίλη, να διακόπτετε τη συζήτηση και να μας λέτε συνέχεια.
2: Θα γίνεται διακοπή, θα γίνεται ροή μηνυμάτων κανονικά. Στο θέμα ημέρας, τι πουλάω. Εγώ να σας πω λίγο την αλήθεια, το έχω για κακό. Έχω αυτό το λίγο παλιακό, ας πούμε τώρα.
0: Ότι δεν πουλάμε.
2: Τι να πουλήσεις, τι να κάνεις, τι να βγάλεις.
3: Αν είχα κάτι.
2: Πιο εύκολα. Μωρέ, αν είχα κάτι μεγάλης αξίας, δηλαδή ένα κόσμο που ξέρεις ότι είναι 200.000, εντάξει, ζητάς κάτι να πουλήσεις. Τώρα, μια πολύ καλή μπλούζα να την έχω πάρει εγώ πρόπερση 5 εκατοστάρικα και να τη δώσω φέτος 200, δεν λέει και τίποτα. Νιώθω εγώ κάπως για να τη σκοτώσω. Mm-hmm. Απ' την άλλη, ξέρω κόσμο που με μικροπράγματα, στα vintage και σε αυτά και τα γύρω-γύρω, βγάζουν σοβαρά ποσά μέσα στο μήνα. Από διάφορα.
0: Μόνο συστηματικά, ναι.
2: Ναι, δεν είναι μόνο ρούχα και τέτοια. Μου έλεγε δηλαδή η άλλη τη προάλληση, πούλησα, λέω, τα παλιά μπαζούρ τη γιαγιά μου.
3: Ρε, πρέπει όμως να σχολείσαι σοβαρά.
2: 15, ναι.
3: Ναι. Δηλαδή τώρα με αυτή τη σελίδα το Vinted, πρέπει να κάτσεις, να τα φωτογραφίσεις, να γράψεις τις περιγραφές, τις τιμές. Μετά, εάν εν τέλει το πουλήσεις.
0: Υπάρχει σελίδα μεταχειρισμένων πραγμάτων.
2: Ναι. Ρούχα, αντικείμενα, τα πάντα. Μπορεί να είναι ήδη χόμπι, ας πούμε, που ξεκίνησες κάτι και το παράτησες και είναι ψηλό ακριβά να το πάρω εγώ μεταχειρισμένο.
0: Μάλιστα.
2: Και πρέπει εσύ να μου το συσκευάσεις και να μου το στείλεις και εκεί παρατηρούνται υπέροχα φαινόμενα. Σέτες ο ρουχάκια, τυλιγμένο σε θήκη από αυγά. Αυτή που παίρνουμε από τα σούπερ μάρκετ την Εξάδα. Γύρω-γύρω το tape και φύγαμε. Βάλτε στο κουτί.
0: Η αλήθεια είναι ότι στην ελληνική νοοτροπία, νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, δεν είναι το πουλάω κάτι που είναι δικό μου. Νιώθεις ότι κάπως είναι μια προσωπική ήττα.
2: Ναι, σαν γη. Δεν δίνουμε γη.
0: Ναι. Οπότε μαζεύουμε. Δεν ξέρω και αν όλες αυτές τις χρυσές λίρες που λένε κατά καιρούς ότι έχουν, ή ρολόγια που λένε ξέρεις πόσο ακριβό είναι αυτό, αν κανένας ποτέ έχει μπει στη διαδικασία να πουλήσει. Δηλαδή και τη χρυσή λίρα που δεν τη χρειάζεσαι. Ενώ δεν τη χρησιμοποιείς, θα την πουλήσεις ποτέ.
3: Νομίζω ότι φυλάς γιατί δεν ξέρεις πότε θα σε βρει το κακό.
1: Το χρυσάφι το κρατάς, λέω.
0: Ναι, το κρατάς γιατί όμως.
2: Για τελευταία ανάγκη.
0: Αν το σκεφτείς, είναι εν δυνάμει όμως χρήματα, δεν τα έχεις.
2: Όχι.
0: Είναι χρυσάφι. Δεν μπορεί να δώσει χρυσάφι στο περίπτωμα να πάρεις αγαθά ή στο σούπερ μάρκετ.
1: Θα έρθει η ώρα που θα το χρησιμοποιείς και το χρυσάφι.
2: Ναι. Αν χρειαστεί,
1: αν σου μπουνε μέσα σου.
0: Ποιοι?
1: Στη χώρα σου. Οποιοδήποτε. Το χρυσάφι πάντα είναι αξία.
0: Ναι. Βέβαια, όταν μπήκανε, αξία παίξει και το λάδι, φαντάσου. Που δούλευε τον 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Τα θυμάσαι αυτά.
1: Αλλά με χρυσά.
0: Τα θυμάσαι,
1: αμέσως χρυσά φεγόραζες.
2: Άμα μπουν, θα πάει το περφιούμ, εγώ καταλαβαίνω.
0: Ναι.
2: Αυτά τα προϊόντα.
1: Πάντως, παιδιά, εμένα το ταλέντο μου ήταν από μικρό παιδί να μου μεσάζοντας.
2: Σε αγοραπολισίες,
0: Ο λομπίστας.
1: Ναι. Να είμαι στη μέση της αγοράς.
0: Κάποιος χρειάζεται κάτι, κάποιος πουλάει κάτι και τους φέρνει σε επαφή.
1: Μπράβο.
0: Πάρα πολύ.
3: Και πληρώνουμε αέρα εσένα, δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, γιατί.
1: Έπαιρνα πάντα το ποσοστό.
0: Γιατί αλλιώς δεν τον έβρισκες τον άλλον. Για να γίνει η αγοραπολισία.
2: Αγάπη εδώ, και σας διακόψω, σωστά, γιατί έχουμε ροή μηνυμάτων. Βεβαίως, εκτός που πουλάει τρέλα, μπράβο φίλοι, λέει δεν έχω πουλήσει τίποτα δυστυχώς και θα μπορούσα να είχα βγάλει πολλά με ήδη από τα παιδιά, κούνιες, καρόσια κλπ. Τα είχα χαρίσει. Όντως από αυτά θα μπορούσες να βγάλεις.
0: Πολλούνται αυτά όμως.
2: Βέβαια.
3: Ναι, γιατί όχι.
0: Okay. Ένα που χάνει, σου λέει κατακόρυφα την αξία του είναι το αυτοκίνητο. Δηλαδή το αυτοκίνητο το καινούριο με το που βάζει το κλειδί. Δεν υπάρχει κλειδί πια, αλλά τέλος πάντων. Που το βάζει μπροστά, χάνει ένα επί της 100 της αξίας του συγκεκριμένο.
1: 5.000 το πάρεις.
0: Μάλιστα. Και σου λέει ότι εγώ, ας πούμε, κάποια στιγμή που ήθελα να πουλήσω ένα ρολόι και να πάρω κομπολόι. Ήταν τόσο πολύ σκότωμα η τιμή, καινούργιο ρολόι. Μόνο το είχα πάρει.
2: Το
0: είχα φορέσει 4 φορές. Ναι. Αυτό το ξέρω εγώ. Θα μου πείτε εσείς πού να το πιστέψουμε. Σας το λέω εγώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν σας έλεγα ψέματα. 4 φορές. Ολοκένουργιο ρολόι και το ζητάω από κάποιους κοσματοπόλες μάλιστα να μου βρουν, ρε παιδί μου, κάπου να το πουλήσω. Και η τιμή ήταν. Είχε πέσει κατακόρυφα. Και λέω, όχι, δεν το σκοτώνω.
2: Μωρέ, αυτό
0: με την έννοια ότι είναι ολοκένουργιο.
2: Από την άλλη, πόσα και
0: με τα χαρτιά του, με τα κουτιά του, με τις κάρτες του.
1: Σου πω ότι
2: πόσα και πόσα μικροπράγματα κρατάμε που μπορεί να μην έχουν πραγματική αξία και νομίζουμε εμείς και θα μπορούσαμε να έχουμε βγάλει. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά θυμάμαι
1: αυτό
2: εγώ τώρα τη μάνα μου εκεί που σχολιάζανε με τις αδερφές της, τα σερβίτσια αυτά τέτοια, τα χάλια.
3: Ναι.
2: Με μέσα σε αποθήκες είναι όλα, δεν τα έχουμε δει ποτέ μας.
3: Και εμείς, αλλά εμένα, ας πούμε, με πιάνει τρέλα, ζούρλια που λέμε στο χωριό, και θέλω απλά να τα ξεφορτωθώ. Δεν έχω την υπομονή όταν θέλω πια. Δεν τα θέλω. Δεν μπορώ να κάτσω να πω, ωραία, τώρα θα περιμένω να δω ποιος θα ενδιαφερθεί, ποιος το ένα. Δεν έχω και την ανάγκη ενδεχομένως που είμαι, ναι, είμαι σε πλεονεκτική θέση.
0: Την κοινόχρηστα θα έχει πληρώσει.
3: Όχι.
2: Την έχει την ανάγκη.
0: Έχεις λίγο την
3: πήγα
0: ανάγκη.
3: Χθες να πάρω κάτι και απορρίφθηκε η κάρτα μου. Έχω κάνει τη χειρότερη διαχείριση εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Απορρίφθηκε ως άδεια.
3: Φαντάζομαι, δεν μπήκα να δω.
0: Δεν έκανε τη χειρότερη διαχείριση, πήγε σε αυτό το ταξίδι. Αυτό τη σε μεταξύ εκτός μπάτζετ.
3: Μπερδεύτηκα. Μπερδευόμουν συνέχεια γιατί έκανε κάτι, ξέρω εγώ, 70. Ποιο είναι το νόμισμα, μωρέ, της Δανίας?
1: Κορώνα.
3: 70 κορώνες. 70 κορώνες είναι τύπου 10 ευρώ. Εγώ έβλεπα 70, έλεγα 70 ευρώ δεν θα είναι, άρα είναι 70 λεπτά. Και στο μυαλό μου έκανα κάτι συνδέσεις αυθαίρετες, πάρα πολύ κακές. Και μπορεί να έδινα, ξέρω εγώ, 40 ευρώ και να νόμιζα ότι έχω δώσει 10. Mm-hmm. Δεν έμπαινα να δω.
0: Καλά πήγε.
3: Λέω, δεν θα με νοιάξει.
0: Μάστε.
3: Αλλά ναι.
0: Το περίμενα από σένα αυτό, με τίποτα.
3: Ναι, ούτε εγώ, αλλά είμαι όλο εκπλήξεις. Ναι.
1: Πάντως, παιδιά, να ξέρετε, η αξία του κάθε πράγματος που έχουμε από αυτό που έχουμε αγοράσει εμείς έχει, όταν το μεταπολέ αρχίζει από 70% και κάτω.
0: Και κάτω.
1: Δηλαδή, αν το ρολόι σου σένα έκανε 10 χιλιάρικα, ξεκινάει τη μεταπολή από
0: 4. Θα σου πω, έκανε 18.600,
1: ναι,
0: και μου το έπαιρνε ο άλλος 12.
1: Το,
0: το οποίο φυσικά δεν μπορούσα να το κάνω. Δηλαδή, ήταν και, γιατί σα λέω ξανά, ήταν καινούργιο ρολόι.
1: Το συγκεκριμένο μου σπορ, ας πούμε, που είναι ρολόι, τι λάθος έχεις κάνει. Πήρες ένα ακριβό ρολόι, δεν πήρες ένα κλασικό ρολόι. Πρέπει να κοιτάς τα ρολόγια τα οποία θα γίνουν κλασικά.
0: Εντάξει, οπότε, εγώ πήρα ένα ρολόι που μου άρεσε, δεν το πήρα για να το πουλήσω.
1: Το ξέρω. Mm. Αλλά άμα θες να μπεις σε αυτό το σπορ, πρέπει να κοιτάς τους καταλόγους,
0: ναι,
1: να,
0: ναι,
1: βλέπεις,
0: ναι,
1: ποια είναι θα γίνουν κλασικά, ακριβώς όπως και με τα αυτοκίνητα.
0: Τα ξέρω, τα άμαθα, αλλά δεν ήταν ο σκοπός μου να το πουλήσω. Ήταν ο σκοπός μου να το κρατήσω και μετά προέκυψε η ανάγκη.
1: Τα λεφτά του πάντως, αυτό, ρε παιδί μου, εφόσον δεν είναι κλασικό, δεν θα τα πάρεις ποτέ πίσω. Δηλαδή αυτό πρέπει να ξέρουν όλοι. Που είπε ο Βασίλης, έχω τώρα εγώ μια ξύλινη κούνια που είπε, που την είχα πάρει 350 χιλιάρικα το 95 και ήταν, ξέρω εγώ, καρυδιά. Δεν θα την πουλήσει 350 χιλιάρικα. Τώρα θα την πληρώσει 50 χιλιάρικα και πολύ είναι.
0: Άρα η μόνη λύση είναι να βρεις κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο δεν το πιάνει το μάτι σου και ξαφνικά να είναι συλλεκτικό. Όπως, ας πούμε, θα σας φανεί λίγο, είναι λίγο, λίγο αδόκιμο το παράδειγμα, αλλά την ουσία κρατήστε. Εκείνη η συλλογή φωτογραφιών από την Κεσαριανή που βρέθηκε σε συλλέκτη, βέβαια αυτός μπορεί να το ξέρε.
1: Περίμενα.
0: Δεν βρέθηκαν στο σεντούκι του και, και μετά προέκυψε η, ναι, αξία, ναι, τους τόσο εθνικά όσο και πραγματικά η υπεραξία τους λόγω της συλλεκτικής τους.
1: Αυτές ήταν ανέκδοτες φωτογραφίες, οι οποίες ήταν κρυμμένες και έχουν να κάνουν με εθνικό ενδιαφέρον. Οπότε,
0: ναι, αυτό το ξέρω. Αυτό το ήξερε. Αυτό λέμε, Θανάση. Δεν λέμε τώρα.
1: Ναι,
0: ξέρουμε τι ήταν αυτές τις φωτογραφίες.
1: Αφού ήταν ο πατέρα. Αφού έλεγε ο παππούς, ήταν εσές είχαν πει. Ήταν διοικητή, κάτι ήταν, γι' αυτό είχε όλα αυτέ τι φωτογραφίε.
0: Μάλιστα, ωραία. Άρα ήταν λάθος το παραδείγμα μου. Εννοώ κάτι, ρε παιδί μου, που το έχει στο σπίτι σου, δεν έχει ιδέα ότι μπορεί να έχει αξία. Ξαφνικά λοιπόν προκύπτει ότι αυτό κοστίζει ή έχει πάρει αξία ανά τα χρόνια πάρα πολύ μεγάλη.
2: Το γνωστό βιντεάκι που βλέπουμε στα social με την τύπησα που πήγε να σκοτώσει ένα αυθεντικό αυγό Φαμπερζέ και το έμαθε εκείνη την ώρα στην εκτίμηση
0: ότι,
2: απάνω.
0: Ναι, δεν ήξερε ότι είναι Φαμπερζέ.
2: Ναι, πήγαινε, ξέρω εγώ, τύπου για 300 ευρώ.
1: Παιδιά, πολύ ωραία εκπομπή. Εγώ όλα αυτά τα έχω μάθει, το θυμάστε. Το Auction που είχε το αμερικάνικο, το show που πήγαινε και ανοίγανε εγκατελειμμένες αποθήκες και βρίσκαμε μέσα πράγματα και τα μεταπουλούσανε. Δεν το έχετε δει αυτό?
0: Κάτι μου λέει, αλλά δεν το έχω στο μυαλό μου.
1: Παιδιά, εκεί να δείτε μέσα στις αποθήκες τι βρίσκεται. Και τώρα έχει έρθει και εδώ η μόδα αυτή στην Ελλάδα λίγο. Υπάρχει ένα κατάστημα, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς, κάπου στο Μοναστηράκι, που μεταπολεί χαμένα δέματα.
2: Αυτά που τα δέματα επιστρέφουν, ναι.
1: Ή τα, αυτά που δεν έχει κανένα να τα πάρει.
3: Αλλά είναι έκπληξη.
2: Μπράβο, είναι με κλήρους. Δίνεις, ξέρω εγώ, 10 ευρώ, 5, λέμε, 3, για παράδειγμα.
1: 5 ευρώ είναι τα δύο πακέτα.
2: Παίρνεις το πακέτο και το πακέτο μπορεί να είναι σετ πετσετάκι από την Ιαπωνία που παρήγγειλε κάποια κυρία και δεν τα πήρε ποτέ και επιστράφησε.
1: Αλλά θα μπορεί να είναι ένα PowerPoint 80 ευρώ.
2: Επίσης, βέβαια.
0: Μπορεί να είναι ένα κόμικ επίσης που έχει πάρει αξία.
4: Περισσότερη μουσική.

0: 98.8.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αυτές οι πλατφόρμες που ό,τι ενδιαφέρον έχεις, ρε παιδί μου, μπορεί να βρεις έτσι τέτοια για ανταλλαγές και αγορές.
3: Εκεί παίζει πολύ επίσης. Ξέρω εγώ, πρώτες εκδόσεις, συλλεκτικές, εκδόσεις που δεν υπάρχουν πια. Τέτοια πράγματα ενδεχομένως.
4: Ναι, αλλά
3: δεν λίγο να ασχοληθείς, βέβαια.
4: Και αυτό είναι δύσκολο σπορ, γιατί είναι αχανές το προϊόν. Δηλαδή ισχύει. Υπάρχουν εκατομμύρια.
3: Εκεί θες για έναν εκτιμητή ή ο άνθρωπος που πάει να το αγοράσει, να μην πάει να σε κοροϊδέψει. Όπως ας πούμε, θα σας πάω πάρα πολύ πεζά τώρα.
4: Είχαμε έναν απαντέωνα πρόσφατα.
3: Αυτόν που με το δισκοπότηρο λες.
4: Όχι, μόνο το δισκοπότηρο.
3: Α, όχι, αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Είναι ακόμη στη δίκη το πράγμα. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση έλεγα για το. Θα το κάνω πολύ πιο πεζό. Για την. Βέβαια τώρα οι άνθρωποι. Όχι, ο ένας έχει την οικογένειά του. Τέλος πάντων, όταν είχε τη σχέση. Όταν είχε σκάσει η σχέση, Πετρετζίκη, Ντέμι.
2: Ναι. Mm-hmm.
3: Τότε λοιπόν είχαμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Όταν ο παπαράτσι δεν τους ήξερε. Ήταν ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος φωτογράφος. Πέτυχε τον Άκη, τον Άκη τον κατάλαβε. Ήταν στο υπόγειο του θεάτρου τότε που ήταν. Είχε πάει ο Άκης να δει την Ντέμι που πρωταγωνιστούσε σε ένα musical. Έβγαλε τη φωτογραφία και την πηγαίνει σε αυτόν που δεν πετυχαίνει ποτέ τίποτα. Έναν τηλεδημοσιογράφος, λίγο κατά καιρούς έχει δουλέψει σε περιοδικά, έχει κάνει πάνελ, λίγο διευθυντής, λίγο από όλα ένας τύπος. Ναι. Ο οποίος τον κοροϊδεψε. Γιατί βλέπετε, παιδιά, ότι υπάρχει μια συνέπεια στο άμα είσαι λαμόγιο. Δεν είσαι λαμόγιο μόνο όταν ασχολείσαι με τα περιοδικά ή μόνο όταν γράφεις ένα site ή μόνο όταν είσαι πάνελ. Άμα είσαι λαμόγιο, είσαι λαμόγιο. Αυτός λοιπόν κοροϊδεύει τον κακομοίρη τον μεγάλης ηλικίας άνθρωπο που δεν είχε καταλάβει το τεφαρίκι που είχε πιάσει. Δηλαδή την πρώτη φωτογραφία Ντέμις Άκη και την πήρε κόψω χρονιά. Αυτή η φωτογραφία τότε κόστιζε πάνω από ένα χιλιάρικο.
5: Έσχος.
3: Και την πήρε στο κόστος του να έχει βγάλει τον Άκη με μια κοπέλα η οποία δεν είναι γνωστή.
2: Ναι, ένα
3: 150-200 ευρώ.
2: Τέτοιο παπαρατσικό.
3: Και κοροϊδεύσε έναν άνθρωπο που ήταν και μεγάλης ηλικίας. Αλλά σας λέω ότι όταν αν είσαι μια φορά λαμόγιο, είσαι πάντα λαμόγιο και για πάντα λαμόγιο.
2: Always λαμόγιο and forever.
4: Ωραία είναι αυτό να μαθαίνουμε τις πραγματικές ιστορίες, να ακούνε τις μάπες.
2: Τέτοιες ιστορίες μάπες.
4: Και θυμάμαι και ποιο musical ήταν τότε. Είχα πάει και είχα κάνει βιντεάκι.
3: Ξέρεις που ήταν?
4: Στο Μάμα Μία.
3: Στο Νέο Κόσμο το θέατρο. Εκεί ήταν το καινούργιο το θέατρο. Το μεγάλο. Στην Πειραιός.
4: Όχι.
3: Που έχει από κάτω ένα υπόγειο. Εκεί είναι τα.
4: Όχι. Εγώ είχα πάει στην άλλη παρασκευή και κάνει με την Δέσποινα Βανδύ που ήταν στο κέντρο.
3: Ωραίο ήταν αυτό.
2: Αυτό ήταν η Μάμα Μία, όντως.
3: Μάμα Μία.
2: Πάντως η αλήθεια είναι ότι πέρα από αυτά τα εξαιρετικά σπάνια περιστατικά που να σου τύχουν τώρα, ξέρω εγώ, η συλλογή από τις φωτογραφίες του παππού κλπ. Εγώ επιμένω πολύ στα μικρά άχρηστα μικροαντικείμενα ή και μεγαλύτερα. Βλέπω, ας πούμε, φεύγει ο άλλος από το φοιτητικό σπίτι που είχε και πουλάει κάτι έσχος κομωδίνα 30 ευρώ το ένα, 20. Το κρεβάτι του το σιδερένιο, ας πούμε, 80. Και τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, φεύγει με ένα 400 από το σπίτι και τα πράγματα απλά δεν τα πετάει.
3: Ναι.
2: Με τέτοιες μικροβλακίες.
4: Πάντως.
2: Το φουρνάκι, ας πούμε, το μικρό, το φοιτητικό. Ένα χρησιμοποιημένο βραστήρα, τίποτα τα βάζουν. 10 ευρώ, 7
5: ναι,
2: ευρώ,
5: μωρέ,
2: 13.
5: Γιατί οι φοιτητές κιόλας κοιτάνε καθαρά τη χρηστικότητα.
2: Ναι.
5: Δηλαδή δεν θα τους νοιάξει το αισθητικό κομμάτι.
2: Οπότε
5: σου λέει ότι είναι τώρα 10 ευρώ, 10 ευρώ.
4: Εγώ έχω πρόσφατο παράδειγμα, πάντως φέτος είχα 6 μήνες ένα παλιό καναπέ. Μια χαρά λειτουργικό ήταν. Απλά ήταν χάλια χρώμα. Ήταν ένα κεραμιδό πορτοκάλι, τέλος πάντων του παλιού μας σπιτιού. Τον είχα βάλει.
3: Ρε, σε 6 μήνες τον έχεις βάλει για προς πώληση.
4: Ναι,
3: πόσο ετών ήταν ο.
4: Τίποτα, ήταν. Ξέρω εγώ, ρε παιδί, πόσο να ήταν, 8 χρόνων, 10 χρόνων, μπορεί και παραπάνω, αλλά είναι τα παλιά τα έπλα που ήταν ξύλινο, πολύ αφράτο, δεν ήταν παλιού στυλ. Τέλος πάντων, 6 μήνες τώρα σε όλες τις αγγελίες. Είχα πάρει δεν ξέρω εγώ πόσους φοιτητές. Οι τρεις δεν τον πήρε ποτέ κανείς. Τρελάθηκα, λέω, ρε γαμώτο, δεν γίνεται. Και δεν τον πέταγα γιατί λέω, αμαρτία, ρε γαμώτο, καναπές, φωτογραφία, πάρ τον, τον χάριζα. Και μέχρι τελικά βρίσκω τελικά ένα φοιτητή και μου λέει, μαν. Τον θέλω. Λέω τέλεια. Λέω έλα πάρτον. Μου λέει αχ δεν έχω λέει μεταφορικό μέσο. Τον λυπήθηκα.
3: Και τον πήγες.
4: Λέω ρε γαμό το λέω δεν έχω λέω όμως κάπως φορτικά. Και λέω έλα να βρούμε μια άκρη να σε βοηθήσω να το κατεβάσουμε. Μου λέει δεν παίζει λέει αυτό. Λέω ρε και τι θες να κάνουμε του κάνω ρε μαν. Μου κάνει μωρέ ξέρεις τι. Το ξέρω ότι δεν ζητάς λεφτά αλλά παίζει να τα βρούμε κάπως με 50-50 καμιά μεταφορική να μου τον φέρεις. Δεν σε ήξερα τότε.
3: Δεν πειράζει. Μωρή η Κατερίνα τον ήξερε αυτόν όμως. Έτσι όπως το βλέπω, είναι πολύ πιθανό να
4: είναι. Και τελικά πήρα το Δήμο Νέα Μήνη και τον πέταξε.
2: Τι χρώμα ήταν ο καναπές?
3: Πορτοκαλί σου.
2: Πορτοκαλί.
3: Σαγάτα.
2: Τον έχει πετύχει σε κανένα σπίτι, σε Κατερίνα, αυτόν τον καναπέ.
5: Μπορεί και σε αυτό που έμενα να υπήρχε ένα πορτοκαλί.
4: Λάτι.
5: Όχι, ρε, όταν κάνουμε είναι πολύ κυμπάριδε. Θα κάνω μια πάρα πολύ γρήγορη παρένθεση να πω ότι στην Κοπενχάγη έχει ειδικά κέντρα ανακύκλωση. Που πας έπιπλα, βιβλία, ρούχα, γενικά για όλα τα αντικείμενα. Γίνεται διαλογή, δηλαδή δεν μπορείς να πας κάτι που είναι για πέταμα.
2: Για πέταμα, σωστό.
5: Και σε αυτά τα κέντρα μπορείς να πας, σου λέει ας πούμε ότι έχεις, χώρο έχεις ώρα στάθμευσης 20 λεπτά ένα τέταρτο, για να μην πας εκεί και τα μαζέψεις όλα. Και βρίσκεις πάρα πολύ decent πράγματα για το σπίτι σου και μικροσυσκευές και τα πάντα όλα. Και παίρνεις ό,τι θες.
2: Είναι για να πάω και να πουλήσω και να αγοράσω.
5: Δεν πουλάς, ούτε αγοράζεις. Είναι ανακύκλωση.
2: Α,
5: για να
2: μάλιστα,
5: μην το πετάξεις. Αλλά τα διαλέγουν, ρε παιδί μου, να είναι σε καλή κατάσταση. Να μην βάλεις την πρίζα και πέσει ο γενικός.
2: Και με μια κοινωνική συμφωνία, φαντάζομαι ότι εγώ θα πάρω. Όχι air condition αν έχω 8 στο σπίτι, αυτό που θέλω, όχι να μαζεύουμε.
5: Όχι, ναι. Και είναι πολύ decent, σου λέω ότι έχουν και ένα κόφτη, γιατί σου λέει μην έρθει ο άλλος με αυτοκίνητο και φορτώσει όλο το κέντρο ανακύκλωσης.
2: Πόπο.
5: Και ναι.
3: Μάλιστα. Τα είπατε εντάξει, του το εξήγησες, γιατί ναι, βλέπω ότι του τα λες.
5: Αφού με ρωτάει, μου κάνει διευκρινήσεις.
3: Εδώ σε όλους.
2: Εγώ Δημήτρη μου να ξέρεις. Εγώ όσο τα ακούω αυτά σκέφτομαι τι θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα από όλα αυτά.
4: Τίποτα.
2: Και σκέφτηκα μία εικοσάδα με ντάτσουν να έχουν σταθμεύσει για 20 λεπτά στη σειρά και να τα φορτώνουν όλα, ρε.
4: Πολλά έβαλες.
2: Και τους υπαλλήλους
5: τα κεφαλάρια.
4: Τον ντάτσουν, εδώ σε κλειό θα έρθουν και θα τον βάλω πάνω σε ράγες τον κάναμε.
3: Λοιπόν, σαν σήμερα 26 Μαΐου, παιδιά, καλημέρα σας. Τα ορλοφικά. Άβοξη η επαναστατική προσπάθεια των Ελλήνων, τα λεγόμενα ορλοφικά το 1770. Σαν σήμερα, παιδιά, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Το 1879. Σαν σήμερα, 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος, δηλαδή της εθνικής λυρικής σκηνής, η οποία θα ιδρυθεί τον Μάρτιο του 40, επί δικτατορίας Μεταξά. Παρακαλώ. Σαν σήμερα, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι τους. Στο δωμάτιο 1472 του Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρεαλ το 1969. Ενώ σαν σήμερα, το 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας και επίσημα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Τώρα επικαιρότητα, τι να σας πω, παιδιά. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση του νέου εγχειρήματος, του νέου κόμματος, πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Η αλήθεια είναι πολύ επικοινωνία, πολύ TikTok, πολύ σύνθημα, πολύ συμβολισμός, πολύ χρώμα. Αλλά για να δούμε τι θα γίνει και τι θα πρεσβεύει. Σου λέει ότι με όλα αυτά έχει ξεμυαλιστεί και ο Σαμαράς, ενώ ήταν ντεμή να.
2: Και σου λέει κάνε μια φιέστα κι εσύ.
3: Προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος. Σήμερα παρουσιάζει το βιβλίο του ο Κώστας Καραμαλής, το οποίο σου λέει αφορά τη νέα τάξη πραγμάτων. Λες και έχει πάρει χαμπάρι την παλιά τάξη πραγμάτων. Τέλος πάντων, ας μην είμαι και. Τέλος πάντων, τα νέα πράγματα, τέλος πάντων, στην πολιτική σκηνή, την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Έχτες.
2: Συγγνώμη, το νέο βιβλίο του κυρίου Καραμαλή μου θυμίζει αυτό το γνωστό διάλογο που λέει πολύ ωραίο το βιβλίο σας, αλλά δεν μου είπατε ποιος σας το έγραψε. Και απαντάει όλος, α, χαίρομαι πολύ που σας άρεσε, αλλά δεν μου είπατε ποιος σας το διάβασε.
3: Έτσι, μπράβο. Ο ένας τι λέει στον άλλον. Αυτά τα πολιτικά, παιδιά. Τραμπ εκεί με Ιράν και μέσα σε όλους την Λιβύη και όλη αυτή την κατάσταση. Τίποτα. Αυτός λέει θέλει το ουράνιο να το φέρουν.
4: Το ποιο?
3: Το εμπλουτισμένο ουράνιο να το φέρετε εδώ.
2: Ωραία.
3: Αλλιώς δεν σταματάει ο πόλεμος.
2: Εμουράνιο με εμπλουτισμένο.
3: Εκτός αν θέλετε, λέει, σε κάποιο ουδέτερο σημείο, να το πάτε εκεί να το καταστρέψουμε μαζί.
2: Έχει μείνει ουδέτερο σημείο στον πλανήτη του το πάνω να πάμε.
3: Έλα μου ντε. Λοιπόν,
4: θα το κλείσουν το οξυγόνο του παλιού γερού να τελειώνουμε.
3: Λοιπόν, ως προς το.
2: Μα στάψει όλους. Κυριολεκτικά.
4: Πραγματικά το πιστεύω κι εγώ. Είναι από αυτούς να μου.
3: Χτες λοιπόν στο Χιλιοστό, το ντοκιμαντέρ που αποτελεί έτσι συζήτηση κάθε Τρίτη εδώ στο Μαβεσόου με δική μου πρωτοβουλία, Βικτόρια Δενδρινού, Ελένη Βαρβιτσιώτη. Αλβανία, λέει, κωδικός Αλβανία ήταν το χθεσινό.
2: Είδα λίγο.
3: Το είδες, για πες.
2: Είδα λίγο εκεί που ανέλυαν το σχέδιο.
3: Η φάση ήταν το σχέδιο, το plan B για το να πάμε στη Δραχμή.
2: Ναι, ναι.
3: Τότε.
2: Στη Νέα Δραχμή, έσχωσε η Νέα Δραχμή.
3: Την έδειξε.
2: Κάποια προσχέδια φαντάζομαι ήταν. Κάποια έτσι φανταστικά, υποθετικά τέτοια.
4: Πώς ήταν, για πες.
2: Κοίταξε, το βασικό είναι ότι θα είχε μια υποτίμηση γύρω στο 60 με 80% overnight.
4: Εντάξει, λογικό μου.
2: Αργεντινή λίγο.
3: Και άλλη υποτίμηση, αφού λόγω υποτίμηση θα πηγαίναμε στην τραγωδία.
2: Φαντάσου τώρα. Φαντάσου τι θα γινότανε.
3: Ναι, έλεγε, άκουσα εγώ ένα απόσπασμα τώρα, γι' αυτό δεν το έχω δει. Ένα απόσπασμα μόνο μια συζήτηση που ήταν ένα μάλλον τροϊκανό, κάποιο Ευρωπαίο, το Τόμσεν, δεν ξέρω ποιο ήταν. Και συζητούσε, λέει, με τον Τσίπρα και του λέει: πρέπει να φορολογήσει του εφοπλιστέ. Και λέει αυτό όχι. Και λέει: μισό λεπτό, ρε, εσύ, του λέει: εγώ είμαι δεξιό. Εγώ θα έπρεπε να σου λέω να μην φορολογήσεις τους εφοπλιστές. Εσύ είσαι αριστερός. Θα έπρεπε να μου λες να τους φορολογήσεις. Και λέει αυτός, οκ. Okay. Ότι είπε τον εαυτό του εκείνη την ώρα, οκ. Αλλά είναι η ελπίση πληροφορήσή μου, δεν θυμάμαι καν ποιος είναι αυτός. Οπότε τσάμπα το ανέφερα. Θα μου την έλεγα τώρα αν ήμουν ο Θανάσης ή ο Βασίλης.
4: Εντάξει, τσάμπα επαναστάτης μου, ρε, ήταν. Εδώ να πούμε, δεν τόλμησε τώρα στο βίντεο παρουσίαση να βάλει μια ελληνική ομάδα. Ξενολατρία Μπαρτσελόνα. Γιατί ο Πανιώνιος δεν έχει τέτοια χρώματα και είναι και πιο κοντά σε σήμερα.
3: Εγώ να σου πω, ρε Θανάση, τώρα συνήθως σου πηγαίνω κόντρα έτσι για τη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν ψευτό απέναντι. Το ήθελε, αλλά μετά κάποια στιγμή κόλωσε. Αυτό έγινε.
4: Κοίτα λίγο.
3: Δηλαδή κάπως ήρθε στην πραγματικότητα, καταλαβαίνετε.
4: Στην κιθάρα και στην κοτσίδα, στη σχολή, όλοι επαναστάτες γινόμαστε. Μετά όταν μπαίνει το κουστούμι είναι το πρόβλημα.
2: Και εγώ δηλαδή διαφωνώ πρακτικά, γιατί βλέπουμε μέσα στα χρόνια, έχουν περάσει τώρα και 10 χρόνια και λέγαν όλοι οι άνθρωποι από την αρχή. Του το είχαμε εξηγήσει ως αντιπολίτευση. Απλώς.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μου το εξηγείς εσύ που είσαι σύστημα. Ναι. Δεν θα ακούσω εσένα.
2: Αφού με μένα θα συνεργαστεί.
4: Και ας πούμε τα μπλέκι με τα αφεντικά του.
2: Αναγκαστικά θέλω να πω, και ο Τσίπρας δεν πήγε με τη λογική Βαρουφάκη, πάμε να χορέψουμε γυμνή στο δρόμο.
3: Ερχόταν όμως ένας Βαρουφάκης και του έλεγε: γίνεται κι αλλιώς. Ερχόταν ένας Λαφαζάνης και του έλεγε: γίνεται κι αλλιώς.
2: Ήξερε
3: και αυτός έλεγε: για να είμαι συνεπής, θα πιστεύω μου που είναι αριστερά.
2: Ναι.
3: Πάμε να δοκιμάσουμε αυτή την πλευρά.
2: Αριστερό, εγώ τον Τσίπρα δεν τον θεώρησα ποτέ.
3: Αυτό τον εαυτό του σου λέω τι έλεγε.
2: Ναι, α τον εαυτό του.
3: Ρε παιδί μου, πώς τους πίστεψε.
2: Τα όσα έκανε. Τα όσα έκανε δεν δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αυτό που έλεγε μετά αυταπάτες. Δείχνουν έναν άνθρωπο που κατάλαβε πολύ νωρίς που πάει η κατάσταση και πρόλαβε πριν το τελευταίο πρόγραμμα, ας πούμε, που διαπραγματευόταν η κυβέρνηση, να τη ρίξει για να βγει στα δύσκολα. Ήξερε ότι αν τελείωνε η φάση αυτή.
3: Αυτό
2: δεν
3: που
2: είχε
3: το τελευταίο όμως.
2: Δεν είχε αφήγημα αντιμνημονιακό μετά.
3: Ωραία, άρα η συζήτηση είναι σε ποιο σημείο κατάλαβε.
2: Εγώ νωρίς πιστεύω πολύ νωρίς. Ναι.
3: Νωρίς. Εντάξει, εγώ πιστεύω.
2: Αυτά
3: πιστεύω
2: τα περί αυταπατών, ας πούμε, κλπ. Δηλαδή. Την ώρα νιώθω που πήγαινε και έλεγε θα βαράμε το ζουρνά, ήξερε μετρημένα μαθηματικά και νέα δραχμή μπροστά του.
4: Όχι μωρέ. Εγώ πιστεύω προς τη μέση το κατάλαβε λίγο. Όταν άρχισε να του ρίχνουν τα όχι από την Ευρώπη.
3: Γιατί και όταν είδε και ότι ο Βαρουφάκης δεν τα λέει πολύ ρεαλιστικά. Τα λέει ωραία, αλλά όχι ρεαλιστικά. Είπε εφαρμόσιμα.
4: Είπε ένα συγκεκριμένο όνομα, αν το ακούσατε πριν, ο Δημήτρης, που όλο το πρόβλημα είναι αυτό. Λαφαζάνης. Όλοι αυτοί οι παλιοί, οι αριστεροί, του περάσανε, παιδί μου, στο μυαλό ότι είμαστε μια Ευρώπη του 1950 που είμαστε πάλι στην αναδιοργάνωση και θα το πάμε εμείς επαναστατικά και θα γίνουμε ένα μεγάλο κράτος. Δεν γίνεται αυτό. Από τη στιγμή που έχεις μπει σε μια σειρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι σε κοιτάνε, πρέπει να πας με το σύστημά τους. Οπότε όταν τα βάλει με το σύστημα, μετά εκεί είδε ότι χάνει και πήγε. Όταν έπρεπε να πάει μαζί του ήταν πάρα πολύ αργά και τα έκανε όλα μούτια.
5: Αυτό το ντοκιμαντέρ εμένα μου θυμίζει πώς είναι όταν, όταν είναι οι φίλες και θέλει ένας πρώην να επιστρέψει και κάθονται οι φίλες σου και σου θυμίζουν ό,τι κακό σου έχει κάνει για να μην τον πάρεις
3: πολύ,
5: πίσω.
3: Πολύ
5: είναι
3: εύστοχο.
5: Αυτή η συνθήκη ακριβώς.
3: Πολύ εύστοχο.
4: Η λίστα των καλών και των κακών.
3: Ναι. Βέβαια δεν λέγε ψέματα, αλλά ίσως να δίνει σημασία στα
2: παιδιά. Χρήσιμο στις μέρες που ζούμε και σου βγαίνει ο κάθε επικίνδυνος με την παλίτσα της Μπαρτσελόνα να σου κάνει πλακίτσα. Χρήσιμο να θυμόμαστε. Άστο το ντοκιμαντέρ, στο καλό του να πάει. Χρήσιμο να θυμόμαστε.
5: Ναι, να τώρα, χαρακτηρίσεις... Και τα τότε και τα τώρα όμως.
3: Επικίνδυνο.
5: Να
3: ναι. Ναι, επικίνδυνο.
2: Εγώ γιατί... έτσι τον ένιωσα σαν πολίτη.
3: Εσύ, ναι, αλλά ναι. Επειδή μιλάμε δημόσια τώρα εδώ. Το θέμα είναι.
2: Δημόσια λέω ότι έτσι τον ένιωσα.
3: Όχι, δεν είπες μισό λεπτό. Δεν είπες εγώ έτσι τον ένιωσα. Είπες έρχεται ο κάθε επικίνδυνο.
2: Ναι, για μένα επικίνδυνο.
3: Μπράβο, καλά κάνεις το διευκρινίσεις. Το θέμα είναι λοιπόν ότι. Εντάξει, ας τα αφήσουμε τα πολιτικά, φτάνει. Πάμε στα προσωπικά σου τα λεφτά, το οποίο είναι νομίζω το δικό σου το συμφέρον. Με τη Snappi ανοίγεις. Για τη Snappi θα σας πω.
2: Τώρα που μπορούμε να μιλάμε για τράπεζα.
3: Ακριβώς. Είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έρχεται να κάνει πραγματικότητα αυτό που θα έπρεπε να είναι δεδομένο. Δηλαδή το να μπορείς να αποταμιεύεις χρήματα, να αυγατίζουν αυτά με ένα συγκεκριμένο επιτόκιο. το οποίο να είναι προς το συμφέρον σου και να έχεις και πρόσβαση όποτε εσύ γουστάρεις. Με τη Snap, λοιπόν, ξαναλέω, είναι εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά, διαχειρίζεις τα χρήματά σου όποτε γουστάρεις, έχεις την πρόσβαση εσύ. Ο Snap αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, ίσως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε τα χρειάζεσαι. Και φυσικά, με τη Snap έχεις προστασία καταθέσεων σε 100.000 ευρώ με το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Επίσημοι φορείς, λοιπόν, έρχονται με τη Snap και εγγυώνται τόσο την ασφάλεια των χρημάτων σου, όσο και την φερεγγιότητα του επιτοκίου. Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snap έχει κάνει καβάτζα και σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μπες στο www.snapbank.com. Αυτό, λοιπόν, είναι το Muppet Show. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεβράσει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας δούμε, συγγνώμη.

0: ένα Equalizer Marantz 505 του 1988. Το έβαλα, λέει, 200 ευρώ και πουλήθηκε την επόμενη μέρα. Φοβάμαι ότι το σκότωσα.
1: Ναι, αυτά είναι πανάκριβα κανονικά.
2: Αυτό τι είναι, ρολόι είναι?
1: Όχι, είναι μίκτης τύπου. Equalizer. Ναι, πώς το λένε.
3: Ενισχυτής.
1: Ναι. Αυτά είναι πανάκριβα.
2: 88 και έφυγε. Ξεχάνα συλλέκτη θα πήγε. Τι να το κάνεις.
0: Άμα ξέρεις την αξία τους. Κάποιοι ξέρουν, ρε παιδί μου, δηλαδή, και τα αξιοποιούν.
3: Μου κάνανε δώρο που βρήκαν από το ίντερνετ. Μάλιστα, μόνο το καπάκι έλειπε, που ξαναβρήκαν από το ίντερνετ το αντίστοιχο καπάκι. Ένα pick-up Techniques.
1: Ναι.
0: Λειτουργικό.
2: Το pick-up είναι pick-up.
3: Ναι, ναι. Πείτε λοιπόν, τι πουλάτε ή τι τέτοιες περιπτώσεις, τι τέτοιες περιπτώσεις έχετε βρεθεί. Αλλάζουμε το πάμε. Τι πουλάω.
0: Ναι, τι πουλάω.
3: Κάνουμε έτσι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Φύγαμε λοιπόν Τρίτη 26 Μαΐου. Βλέπετε ότι ξεκίνησε η κουβέντα με ό,τι μας απασχολεί σήμερα. Με ό,τι ξυπνήσαμε να μας απασχολεί. Ελάτε και εσείς όπως έχετε ξυπνήσει. Όλα σκατά θα πάνε, αλλά τουλάχιστον έχουμε ο ένας τον άλλον στη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο που ακούει στο όνομα εδώ και 19 χρόνια. Μάπε Σόου. Εδώ δεν υπάρχουν ακροατές, δεν υπάρχουν παραγωγοί. Διαλέγεις τη μουσική σου και ξεκινάς τη μέρα σου. Βασιλική, πάτα το, έχουμε βρει τραγούδι.
2: Εγώ έχω, αλλά δεν ξέρω τώρα αν κολλάει πολύ με τη συζήτηση.
3: Δεν πειράζει, δεν έχει υπάρχει
2: άλλο.
0: Ασχέτως,
2: μωρά στη φωτιά θέλω να
0: ακούσω.
2: Κάτω,
0: φωτιά,
2: κάτω στην πόλη.
3: Είναι ωραίο.
2: Το κάτω στην πόλη
0: πολύ
2: είναι προφητικό. Το κάτω στην πόλη.
3: Προφητικό τότε για τώρα θέλω.
2: Ναι. Περιγράφει την κατάστασή μας τώρα.
1: Ρε, είναι ωραίο, σε ρωτήσαμε.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Να πατηθεί.
4: Δεν νυχτιάτικη βόλτα με στο κέντρο της πόλης. Στο ρυθμό που σκοτώνει, όπως ξέρουν αυτοί. Πάμε!
3: Ωραίο είναι, ωραίο.
1: Καλό.
2: Το πουλάει.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα best of της Ήρας Κατσούδα, την Πέμπτη.
3: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς, παίζει εδώ.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Περισσότερη μουσική.

0: The Doctor.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Γεια σου, είμαι σκύλο. Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον άνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα σας, Μάπες, εδώ είμαστε. Ό,τι χειρότερο, τσακωμένοι πάλι βγαίνουμε στον αέρα. Μην νομίζετε, λίγο με εσάς, λίγο μεταξύ μας. Έτσι είναι τα πράγματα, γιατί αυτό είναι το πρωινό. Δεν μας έχει προετοιμάσει. Βασικά, μακάρι να μην δουλεύαμε, να ράζαμε σπίτι και να μην είχαμε και την.
1: Λες τέτοια πράγματα εσύ, βρε.
0: Ναι, γιατί τι είμαι εγώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Θέλω εγώ να δουλεύω.
1: Άμα το έχει πει κάποιος άλλος εδώ μέσα, μπορεί έτσι να αντιδρούσες.
2: Κοίτα, αλλά...
0: Εγώ δεν μίλησα για το Μάπε Σόου αυτό. Oh. Λέω για τις υποχρεώσεις.
1: Γενικά,
0: να μην είμαστε, να είχαμε την πολυτέλεια. Το εύχομαι για όλους τους Μάπες, όχι για εσάς μόνο και για εμάς. Να μην είχαμε την υποχρέωση να δουλέψουμε αυτό.
1: Ευχαριστούμε, στο ευχόμαστε και εμείς εσένα.
0: Λοιπόν, όχι ρε εσύ. Μα κοίτα, εγώ νομίζω, επειδή το θέτεις έτσι, ότι αν είχαμε την... εγώ τουλάχιστον θα ήθελα το Μάπες Σόου να το κάνω. Ακόμη και αν δεν είχα την ανάγκη να δουλεύω.
1: Και εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Κάπως είναι ένα...
1: θα ήθελα να το κάνω.
0: Μια εκτόνωση την οποία χρειαζόμαστε νομίζω όλοι. Γι' αυτό και ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 στο Viber. Τι πουλάω ή τι αγόρασα. Πείτε μας έτσι ιστορίες αγοραπολισιών. Καλημέρα στον Γιάννη τον Κορδόνη. Καλημέρα, αδερφέ.
3: Τι πουλάει.
0: Τρέλα.
3: Αμέ.
0: Την πουλάει κάθε Σαββατοκύριακο από την Ιταλία.
3: Και ο Αλέκος εδώ από τη Φιλιππιάδα πουλάει ένα Volkswagen Polo 2025 μοντέλο.
2: Ωραίο.
0: Καινούριο,
2: πολύ καινούριο.
3: Πόσο το δίνεις και γιατί το πουλάς.
0: Και πόσα χιλιόμετρα έχει.
1: Ναι, γιατί λογικά τώρα το πήρε. Τι έγινε.
2: Δεν το αρέσει, ρε παιδιά. Θέλω να το στείλει, να πάρει κάτι άλλο. Βρήκε ευκαιρία.
3: Ναι, πάει για κάτι καλύτερο. Καλημέρα λοιπόν στο 698 104 104 και 6 στο Viber. Τι πουλάτε, τι αγοράζετε, τι βλέπετε να κινείτε σε τέτοιες πλατφόρμες, σε ποια αγορά έχετε μπει τώρα τελευταία και σας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
2: Εγώ έχω ένα ωραίο γωνιακό οικόπεδο, όποιος ενδιαφέρεται στα μέθαινα. Εντάξει, έχει λίγα μπάζα.
0: Τι σημαίνει γωνιακό, έχει τείχο γύρω-γύρω.
2: Όχι, είναι, ρε παιδί μου, είναι γωνία.
0: Ναι, ναι, κατάλαβες
2: αυτό.
1: Έχει την ίδια αξία με το μαγαζί γωνία, το οικόπεδο γωνία.
2: Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό. Είναι μικρό, δεν είναι για να χτίσει κάτι μεγάλο.
0: Τι είναι, για να πάει να κάτσει.
1: Να καλλιεργήσει τι ντοματούλε σου.
2: Όχι, όχι, είναι. Για 50 ρίζε είναι.
1: Ωραία.
0: Δεν πάω να χτίσω κάτι εκεί πέρα, ρε παιδάκι μου.
2: Θα σε τσίμα τσίμα, γιατί είναι λίγο περίεργο το οικόπεδο. Είναι ανάμεσα σε άλλα δύο και είναι λίγο ανεβασμένο.
0: Όπως υπάρχει ένα τέτοιο ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ που είναι ανάμεσα σε δύο κτίρια.
2: Μην κοιτάζει εσύ την αγρινιότητα.
0: Είναι ίσα ίσα ένα παράθυρο η όροφη.
3: Έτσι το βλέπω.
0: Πραγματικά. Λοιπόν,
3: θα ανοίξει την πόρτα μπε στο γείτονα.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6.
2: Δεν έχει δρόμο μπροστά. Πρέπει να πα από δύο άλλα χωράφια.
0: Α, μπράβο.
3: Α, πρέπει να έχει καλά με όλη την γειτονιά.
0: Σαν εκείνο το ανέκδοτο που πήγαινε το παιδάκι του τέλο πάντων και λέει μην του μιλάτε. Δεν ακούει στο τέλος ούτε καν. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε αυτά. Θέλω να σας βάλω στον κόσμο. Βασικά να σας λύσω τα χέρια. Είτε έχετε στο μυαλό σας.
4: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Ανακαίνιζε κάτι.
0: Ανακαίνιζε, δεν ξέρω. Αυτό είναι το ανακαινίζω.
2: Το ανακαινίζω ακόμα δεν έχει βγει που λέγανε από τα Χριστούγεννα θα βγει το Μάιο. Τελείωσε ο Μάιο.
1: Ναι, θα βγει.
3: Περιμένεις τις πλατφόρμες.
2: Εγώ περιμένω έρμος.
1: Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωφέλιμο για ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων.
3: Ναι, σωστό, σωστό. Έχει αυτή τη στόχευση.
0: Ωραία,
3: ναι.
0: Εγώ
3: συγγνώμη,
0: σας λύνω...
3: είναι ναι. Σίγουρα το 3.
0: Το 3 το σπίτι μου.
3: Δηλαδή τόσο καιρό το 2 έτρεχε η
1: τρόπο. Ναι, ναι,
0: μάλιστα. Το ξέρω το πρωί γι' αυτό. Το έχω πάρα πολύ να πω. Να σας πω ότι ανεξαρτήτως του τι θα γίνει με αυτές τις πλατφόρμες, εμείς ως Mappe Show έχουμε μία συνεργασία για την οποία είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί μιλάω για την αιχμή αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με τις πόρτες ασφαλείας. Diamond Doors. Ένα χειροκρότημα, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ να έχουμε κολεγές και συνεργασίες με εταιρείες που είναι leaders στο χώρο τους και που σας είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε και δώρο. Η Diamond Doors λοιπόν με την πολυετή της εμπειρία έχει την πόρτα που χρειάζεσαι ανάλογα με τις ανάγκες σου για την ασφάλεια του χώρου σου, για την προσωπική σου ψυχολογική ηρεμία, ψυχική ηρεμία, γιατί όταν ξέρεις και νιώθεις ότι είσαι ασφαλής και μάλιστα ότι την ασφάλεια αυτή την εγγυώνται η Diamond Doors, είσαι ακόμη πιο ήρεμος. Στόχος λοιπόν είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σου, των προσωπικών σου αναγκών. Χρησιμοποιούν την αιχμή της τεχνολογίας, προσαρμοσμένη στη τσέπη σου. Είναι πολύ οικονομικές Diamond Doors και ξαναλέω δεν φίδονται, δεν κάνουν εκπτώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανάγκες σου και με την ασφάλειά σου. Η Diamond Doors δραστηριοποιείται λοιπόν στο χώρο της λιανικής πώλησης με 5 καταστήματα: Ήλιον, Άγιος Δημήτριος, Πειραιάς, Χαλάνδρη και Γλυφάδα. Και φύγαμε, στείλτε μου τώρα στείλτε Diamond Doors στο 698-104-104-6 και το ονοματεπώνυμό σου και θα πάρεις δώρο μία πόρτα ασφαλείας διπλή στο Ράκησης με 24 σημεία κλειδώματος Diamond Doors, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής ISO ή ISO ISEO τέλος πάντων, και αφαλό XP4. Τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Ξαναλέω, στείλτε τη λέξη Diamond Doors και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6 στο Viber. Χάρη στο MAPESO και το My Radio 104,6. Αυτή είναι η Diamond Doors.
1: Να κάνουμε και μία διόρθωση, γιατί ναι, το Volkswagen που πωλείται στη Φιλιππιάδα είναι του 2015, όχι του 2025.
2: Ναι, σε περίπτωση που...
0: Μα γιατί να πουλάει, αυτό που ρώτησε και ο Βασίλης, ότι γιατί, και να το πουλάς περσινό...
2: Το έγραψε παραδρομή. Μπορεί να το κέρδισε, μπορεί να το χάρισε.
1: Έχουμε και τον Νίκο που μας λέει για το θέμα ημέρας. Έχει φτιάξει η γιαγιά μου στη ραπτομηχανή και ντύματα τα οποία τα κρατάει για το γάμο μας. Είμαστε τρία αδέρφια. Έχει καμία εικοσαριά. Λέει η γιαγιά ότι κάνουν 2.000 το ένα. Εγώ βέβαια δεν θα έδινα ούτε 100 ευρώ για αυτά, αλλά δεν έχω ιδέα. Σκέφτομαι σοβαρά να τα πουλήσω άμα κάνουν όσο λέει η γιαγιά.
3: Ποιο θα τη το πει τη γιαγιά?
1: Παιδιά, ανάλογα ποια είναι η γιαγιά. Μήπως είναι καμία διάσημη και δεν
3: ξέρουμε. Ναι, η Ντονατέλα Βερσάτσε πρέπει να είναι γιαγιά για να κάνει το κέντημα 2.000. Θέλω να πω, οι μεγάλοι άνθρωποι, ρε παιδί μου τώρα, και οι μαμάδες μας ίσως του χωριού όσο μεγαλώνουν, τα θεωρούν αυτά τα πράγματα πολύ μεγάλης αξίας. Είναι ενδεχομένως γιατί είναι χειροποίητα, έχουν τον κόπο τους, έχουν όλα αυτά. Αλλά για 2.000 δεν είναι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι για 2.000, παιδιά.
0: 2.000, παιδιά, χειροποίητο τώρα, ό,τι και να είναι.
1: Τι χειροποίητο άνθρωπο.
0: Χειροποίητο άνθρωπο δεν θα αγόραζα για 2.000.
2: Η μάνα μου στέλνει τώρα που λέει τον πατέρα μου. Λέει, εντάξει, δεν είναι πολύ χρήσιμο.
0: Όχι, τον Κυριωτάκη πάρα πολύ χρήσιμο. Έστησε. Α, έτσι, κυρία Κατερίνα, στήσατε ένα ολόκληρο σπιτικό προκομμένων ανθρώπων και τώρα τον ακρογωνιαίο λίθο, τον πυλώνα, την κολόνα του σπιτιού την πουλάτε.
2: Γκρινιάζει η κολόνια πάρα πολύ τώρα.
0: Η κολόνια γιορτή.
2: Η κολόνα γκρινιάζει πάρα πολύ τώρα.
0: Γκρινιάζει, την έχει πιάσει η γκρίνια της?
2: Την έχει πιάσει τώρα, ναι, μπαίνει.
0: Τέλος πάντων.
2: Μπαίνει σε μια σημαντική ηλικία τώρα, μεγάλη γκρίνια.
0: Πιστεύεις ότι πάει η γκρίνια με την ηλικία? Εγώ δηλαδή που είμαι, ρε φίλε, να πούμε 46 χρόνια και γκρίνιαζω σαν να είμαι 85.
1: Φτάσε όπου δεν μπορείς.
2: Εντάξει, δεν είμαι ειλικρινής μαζί σου, γιατί είσαι το νούμερο ένα εδώ στο ραδιόφωνο. Αν ήσουν στη θέση τη Μπούκα, θα στα έλεγα.
0: Τώρα που είπε σε νούμερο ένα, αυτό που τα χρησιμοποιεί αυτά, ο φίλος ο Νικόλας ο Ράπτης, μου έστειλε παράπονα. Για τη Μυρσίνη πάει το παράπονο. Ανέβασε χθες το ανέκδοτο του Θανάση μας με τα σκατά.
1: Ναι.
0: Και το ανέβασε μισό.
1: Γιατί μισό?
0: Γιατί δεν χωράει μέσα στο story.
1: Ποιος το ανέβασε, δεν κατάλαβα.
0: Το ανέβασε.
2: Το story δεν είναι δημοσιεύει όλο το post.
0: Δεν θα έπρεπε όμως.
2: Το ρίλ υπάρχει. Δεν υπάρχει το ρίλ.
1: Αυτό είναι παράπονο προς το Instagram, προς τη Μυρσίνη.
0: Όχι, γιατί η Μυρσίνη το ανέβασε ως story. Θα έπρεπε να ξέρει ότι το story είναι ενός λεπτού. Εφόσον δεν είναι ένα λεπτό, θα πρώτο ανεβάσει το story, να ανεβάσει όλα τα υπόλοιπα.
3: Αλληλέγγυα Μυρσίνη.
1: Όχι, παιδί. Αλλά... Πού, παιδί, κάτι έχει μπερδευτεί τώρα.
0: Όχι, παιδί μου, αν κάτι δεν χωράει στο λεπτό, δεν το ανεβάζει το story.
2: Κάντο άλλο μοντάζ.
0: Δεν μπερδευτεί κανείς. Τέλος πάντων, το στείλω και ακροατές, γι' αυτό το λέω. Ο Νικολάκης λέει να μας στείλει άιμπα να τον αποζημιώσουμε. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Τώρα έχει πει και ο διαγωνισμός.
3: Τώρα ναι, πάμε σε Diamond Doors μόνο αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε στην Κατερίνα Μπούκα. Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Καλημέρα, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές.
0: Γεια σας. Και αγαπητά ακροατά.
1: Σκέφτηκα να πω αγαπητά ακροατά.
2: Πες το, γιατί δεν
1: αυτό
2: το
1: θα λέω από εδώ και πέρα μόνο.
2: Ναι,
1: να εξοικονομώ και λίγο.
0: Δεν χρειάζεται το συμπερασμά σου εσωτερικά.
1: Ωραία,
0: πάμε.
1: Ναι, ήταν μια εσωτερική σκέψη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για άλλο ένα ψυχολογικό τεστ.
2: Βεβαίως.
1: Να σας ψυχολογήσω ψυχολογικά.
0: Να λέω και οι μάπες μπορούν να το κάνουν και οι μάπες που μας
1: ακούνε. Φυσικά μπορούν και νομίζω το κάνουν κιόλας.
3: Ναι, έχουμε πει μάπες, σημειώνεται για να ακούσουμε μετά τα αποτελέσματα.
0: Αυτή δουλειά κάνουν τώρα.
3: Κάτσε και εμείς να γράφουμε, ρε παιδιά.
2: Γράφερε.
1: Κάντε μια εισπνοή-εκπνοή, γιατί θα σας βάλω να μαζευτείτε, να φανταστείτε κάποια πράγματα. Λοιπόν. Περπατάτε και βλέπετε μπροστά σας μία σκάλα.
2: Ναι.
1: Πώς είναι? Και σκεφτείτε αν θα την ανεβείτε αυτή τη σκάλα ή όχι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Από μέσα σας,
0: ναι.
1: Θα θυμάστε.
0: Ναι.
1: Βλέπετε μετά τη σκάλα και ένα σπίτι.
2: Ναι.
1: Σκεφτείτε πώς είναι. Είναι παλιό, είναι καινούριο, είναι ψηλοτάμενο,
2: είναι ωραίο,
1: χαμηλό. Και αν θα μπείτε μέσα στο σπίτι.
2: Με τη σκάλα.
1: Ας τη σκάλα.
2: Μα θέλω να μπω σε άλλον.
1: Μην τα συνδέει, ρε παιδί μου.
0: Η σκάλα είναι πριν.
1: Είναι
0: όπως περπατάς, βλέπεις μια σκάλα. Προχωράς κι άλλο. Βλέπεις ένα σπίτι.
3: Όχι, ένα σπίτι, ναι.
0: Δεν έχει σχέση σκάλα με το σπίτι.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
2: Το έχω καταλάβει εδώ και ώρα. Απλά λέω, μήπως να πάρω τη σκάλα.
1: Γενικά η φάση είναι ότι περπατάτε και βλέπετε διάφορα
2: ωραία,
1: πράγματα.
2: Ωραία, το είδαμε και το σπίτι.
1: Πώς τα διαχειρίζεστε.
2: Πρέπει να φανταστούμε και το σπίτι πώς θα είναι.
1: Φαντάσου το σπίτι.
2: Πύργο.
1: Μετά το σπίτι. Και αν θα μπει μέσα, πρέπει να φανταστεί.
2: Ναι, έχω μπει, το έχω βανδαλίσει όλο.
1: Ωραία. Α, το βανδαλίζεις στο σπίτι.
2: Ναι,
1: ωραία, θα εξηγήσουμε μετά τι είναι. Συνεχίζετε, βλέπετε μια αρκούδα. Τι γίνεται εκεί με την αρκούδα? Πώς την αντιμετωπίζετε? Φεύγετε, παλεύετε?
0: Παιδιά, τώρα που
1: γίνεστε
0: αρκούδα,
1: φίλοι.
0: Έτσι πάω και έρχομαι μια στιγμή. Ξέρετε, λέει ότι η Αρκτική και η Ανταρκτική είναι ουσιαστικά εκεί που υπάρχουν αρκούδες και εκεί που δεν υπάρχουν υπόλοιπες αρκούδες. Γιατί Άρκτος είναι η αρκούδα, Αρκτική είναι εκεί που ζουν αρκούδες, ενώ η Ανταρκτική που είναι στον αντίποδα δεν έχει, σου λέει. Ή μήπως είναι απλώς Αρκτική εκεί που είναι οι αρκούδες και Ανταρκτική η άλλη πλευρά
1: μας
0: που επίσης έχει αρκούδες?
1: Ή μας λες κάτι που ξέρεις?
0: Αναρωτιέμαι.
2: Δηλαδή, έχω εγώ προσγειωθεί και έχω φτάσει. Τσούκου τσούκου. Και λέω, είμαι Ανταρκτική.
0: Δεν έχει αρκούδες.
2: Και πετάγεται μπροστά μια αρκούδα και λέω, οπ, Αρκτική.
0: Βλακή. Ναι.
2: Ωραία, αυτό. Ωραία.
0: Το αφήνω εδώ να αιωρείται. Παρακαλώ.
2: Εντάξει. Ναι.
1: Με κάψε τώρα.
0: Παιδιά, μάπε σόου εδώ. Δεν υπάρχει γνώση, υπάρχει μόνο αμφισβήτηση.
2: Υπάρχει αρκούδα.
1: Μετά την αρκούδα, ναι. Βλέπετε ένα δρόμο. Θέλω να σκεφτείτε πώς είναι αυτός ο δρόμος. Έχει, τι έχει, άσφαλτο, έχει χώμα, είναι από τι, από χαλίκια κλπ. Είναι ανηφορικός, κατηφορικός.
2: Περίμενε, μισό λεπτό τώρα.
1: Ναι. Ωραία.
2: Okay.
1: Σε αυτόν τον δρόμο βρίσκεται κάπου κλειδιά. Ναι. Από τι είναι φτιαγμένα αυτά τα κλειδιά και σκεφτείτε αν θα τα πάρετε μαζί σας.
2: Ναι.
1: Γιατί με κοιτάς έτσι?
0: Εγώ τα κάνω στο κεφάλι μου. Οι άλλοι εδώ πέρα κάθονται και τα σημειώνουν.
2: Σιγά με τα θυμάμαι όλα.
1: Ναι. Βλέπετε και ένα κυροπήγιο. Σκεφτείτε από τι είναι φτιαγμένο αυτό το κυροπήγιο.
2: Ναι.
1: Τέλος, βλέπετε και ένα άλογο. Τι κάνετε με...
2: Πάλι, ρε,
1: τι κάνετε με αυτό το άλογο ή τι κάνετε σε αυτό το άλογο?
0: Παναγία. Το αυνανίζω.
2: Να χαλαρώσει.
0: Να κάτσουμε.
1: Θα μπορούσε.
0: Για να ράξουμε.
1: Θα μπορούσε σύμφωνα με την εξήγηση.
2: Πρέπει να ξέρουμε και πώς είναι και το άλογο να το περιγράψουμε.
1: Ναι, καλό θα ήταν να σκεφτείς πώς είναι.
2: Ο άλλος ξεκίνησε να το αυτόνει χωρίς να το έχει δει ποτέ. Ο άλλος έτσι είναι, ρε παιδί μου.
0: Έτσι είμαι εγώ σαν άνθρωπος.
2: Όπτι κάνουν καλησπέρα.
0: Ως άνθρωπος.
1: Λοιπόν, πάμε στα αποτελέσματα τώρα.
2: Α, πρέπει να σου πούμε.
1: Όσο σας λέω εγώ τι σημαίνει το κάθε ένα, θα μου λέτε. Ναι.
2: Ωραία.
1: Ξεκινάμε από τη σκάλα, η οποία είναι η επαγγελματική μας πορεία.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Εάν ανεβήκατε τη σκάλα, είναι κάτι καλό.
2: Την ανεβήκαμε.
1: Φιλοδοξία κλπ.
0: Ήταν σκάλα κλίμακα που είδε και ο Απόστολος Παύλος, για όσους ξέρουν, μια σκάλα που οδηγεί προς τον ουρανό. Και την ανέβηκαν.
1: Την ανέβηκε.
2: Εμένα ήταν πυροσβεστική, μεταλλική, διπλή.
0: Τέτοια, ναι.
2: Εμένα ήταν χτιστή τσιμεντένια. Πώς είναι αυτή του γνωστού πίνακα που είναι μια άκυρη? Στέρεα, Truman Show.
0: Και αυτή κάπου είναι και εργοτέχνης, γλυπτό κάπου είναι.
2: Κάτι παίζει, ναι.
1: Δεν την κατέβηκε κανείς δηλαδή?
2: Όχι.
1: Παιδιά, αν την κατεβήκατε οι ακροατές, είναι λίγο δύσκολο εκεί. Μπορεί να σας λείπει λίγο φιλοδοξία, ας πούμε. Το σπίτι είναι ο θάνατος.
2: Όχι, ωραία. Εγώ είδα έναν πύργο Νέας Κηφισιάς και τον θαύμασα.
1: Όσοι μπήκατε, καλό θα ήταν να προσέχετε.
2: Μπήκαμε με τα όσα.
0: Εγώ δεν μπήκα.
1: Αν παίρνει
0: το
1: σπίτι.
0: Το σπίτι, πέρασε απ' έξω.
2: Ναι, εγώ το
0: έβγαλα. Λίγο στα παράθυρα.
2: Το χάζευα απ' έξω.
1: Αν μπαίνει στο σπίτι, λέει, σημαίνει ότι είσαι
2: συμφιλειωμένος μαζί. Συγγνώμη, κάνε ένα βήμα πίσω. Εσύ δεν το βανδάλισες, πιο απ' έξω το χάζευε. Έτσι θα έλεγα, ρε. Όχι, αφού εδώ έχω γράψει. Πύργος, τον θαυμάζω. Να... Προχώρα, Κατερίνα.
1: Το είδατε όμορφο.
2: Κοίτα, κοίτα.
1: Ναι, λέει όντως. Ναι,
0: ωραία, ωραία. Πάμε παρακάτω.
1: Ωραία.
2: Δεν πιστεύετε, ο Μπίλι.
1: Με την αρκούδα τι κάνατε, θέλω να μου πείτε.
2: Α, εγώ της έπαιξα το πηγουνάκι. Ήταν αυτή τη Coca-Cola, η λευκή.
1: Άρα παίξατε λίγο.
2: Ναι, παίξαμε.
0: Δεν τίποτα. Ήταν μια αρκούδα, την άφησα ήσυχη, φοβήθηκα. Ήταν μια καφέ αρκούδα. Αυτή κουτρουβάλαγε και τα λοιπά. Εγώ πέρασα από γύρω και έφυγα.
1: Οκ, decent, λευκή.
0: Από τον παλιό, πήγα από τον παλιό.
2: Η δικιά μου καφέ ήταν, έκανα κάποιες τεχνικές αποφυγής και τύπου φοβάμαι να το αποφύγω, ας πούμε.
1: Α, τι να πέφυγες.
0: Δεν την ενόχλησα, δεν με ενόχλησε.
2: Αχ, τι έπαθα, για πες.
1: Η αρκούδα είναι το σεξ.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν το ενοχλώ, δεν με ενοχλεί.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπούκα.

0: Wow.
1: Χρυσές εποχές, Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ξέρω ότι διαμαρτύρεστε τώρα εμάς, γιατί σας άρεσε το τεστ της Κατερίνας Μπούκα και θέλετε και τη συνέχεια. Εντάξει, εμείς όμως οφείλουμε να κάνουμε ραδιόφωνο ωραίο, να περνάτε καλά, να διασκεδάσετε και να γελάτε. Οπότε έπρεπε να λήξω το όνος πάνω στο γέλιο. Θα το συνεχίσουμε όμως και τώρα θα πάει όπως πάει, γιατί και ο Θανάσης λέει τώρα δεν αβγάλει άλλο γέλιο. Για να δούμε. Στο χέρι της Κατερίνας μας είναι. Πριν από αυτό όμως, να σας πω ότι δεν πρέπει να νιώθετε ότι πηγαίνετε ξεβράκωτοι στα αγκάθια όσον αφορά το διαδίκτυο, γιατί είναι εδώ το Ίδρυμα Vodafone που δημιούργησε το Tozi. Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Αργότερα θα σας ξαναπώ για Diamond Doors, γιατί ξέρω ότι και το έχετε ανάγκη και γουστάρετε και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να αποκτήσετε πρόσβαση στη νούμερο 1 εταιρεία στις πόρτες ασφαλείας. Μιλάω για την Diamond Doors. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και τώρα θα επαναλάβω το πώς μπορείς για να μπορέσεις ούτως ή άλλως. Εντάξει, είναι οικονομικές οι λύσεις στην αιχμή, ξαναλέω, της τεχνολογίας των Diamond Doors. Αλλά πώς θα έχεις τα χρήματα? Snappy. Η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έρχεται να κάνει πραγματικότητα ό,τι έχεις βάλει σκοπό μέσα από το κινητό σου. Ξαναλέω, εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με τη Snappy λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεις τα χρήματά σου όπως γουστάρεις, όποτε γουστάρεις. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην πάντα και να αυγατίζουν αυτά ώστε να πάρεις ό,τι έχεις ζαχαρώσει. Diamond Doors, εν προκειμένου που λέγαμε πριν. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο, δηλαδή από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και πρόσβαση στα χρήματά σου οπότε γουστάρεις. Ασφάλεια καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και έχει και, σου έχει καβατζώσει τώρα και καύσιμα. Για προσέξτε, αν γίνεις μέλος της Snappy, σου δίνει τώρα έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappybank.com.
2: Καλημέρα και πάλι, αγαπητά μου ακροατά. Συνεχίζουμε τις ερμηνείες σε αυτό το ψυχολογικό τεστ στο οποίο συμμετείχαν τα παιδιά πριν, εδώ οι συνάδελφοι.
3: Έχουμε υποβληθεί, ναι, στην Αρκούδα.
2: Έχουν υποβληθεί, είχαμε μείνει στην Αρκούδα. Τους έβαλα να φανταστούν διάφορες συνθήκες και πώς ανταποκρίνονται, ποια είναι η αντίδρασή τους μπροστά σε αυτές τις συνθήκες.
1: Yeah.
2: Έχουμε μείνει στο ότι βλέπετε έναν δρόμο.
3: Σωστά.
2: Κάποια στιγμή, πώς είναι αυτός ο δρόμος?
3: Λοιπόν, εμένα είναι μεγάλη άσφαλτος, καθαρή, ωραία, ανάμεσα σε έρημο, αυτοί οι δρόμοι που λέμε.
2: Σε έρημο.
3: Τα... Ναι, ρε, ναι, αυτοί οι δρόμοι που είναι στην Νεβάδα.
1: Σαν το Route 66.
3: Ευθεία, ναι.
1: Που είναι τώρα η Γαριφαλιά Γαλιφόνη με τον Χρήστο Μάστορα και συνεχίζει να βγάζει ανατριχιαστικά τις φωτογραφίες που έχω βγάλει εγώ.
3: Αλήθεια,
1: λες. Παιδί μου, classics αυτές και τις έκανα και εγώ και τις κάνουν όλοι.
2: Ρε παιδί μου, ναι, τι κάνεις? Πας στο Instagram, πατάς το hashtag, λες Route 66 και βλέπεις τι φωτογραφίες έχουν βγάλει εκεί, τι μπορώ να πάω και εγώ να κάνω. Οπότε πας και λίγο.
3: Εγώ ξέρεις τι θα κάνω. Θα κάνω και καλά auto-stop, γιατί ήμουν serial killer.
2: Ωραίο concept.
3: Αυτό είναι ωραίο concept.
1: Κόνσεπτ για ποιον, για τον άνθρωπο?
3: Για το Instagram, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω.
1: Α, εννοεί φωτογραφία.
3: Για φωτό, βέβαια, για φωτό.
1: Νόμιζα να τρομάζουμε του οδηγού. Και αυτό τι όφελο θα έχει, αφού δεν σε πάει και ο οδηγό στον προορισμό?
4: Τι φωτό, τι φωτό. Ναι, ναι.
3: Κατά τα άλλα, στο εξωτερικό, μην τα ρισκάρετε αυτά και σα μαζέψετε.
2: Λοιπόν, ο δρόμο, παιδιά, είναι η ζωή μα.
3: Α, εμένα ήταν, συγγνώμη, δεν τα είπαμε.
2: Ναι,
3: σαν αυτά που βλέπουμε, ρε παιδί μου, λίγο Lord of the Rings, Game of Thrones, αυτά τα λίγο έτσι με κλαρί και παραμυθένιο και άμαξα.
1: Μαρμαρόστρωτο.
3: Ωραίο, ναι.
2: Είχε
3: έτσι
2: θετικό πρόσημο, δεν ήταν ότι σου φαινόταν σκοτεινό?
3: Όχι, θετικό, θετικό.
2: Εσύ?
1: Εμένα μοντέρνα ασφαλτόστρωση.
3: Μοντέρνα κατασκευή.
1: Κατά μαύρο, πίσω να πούμε ωραίο καινούριο, μόλις το έχουν πατήσει. Και δεξιά αριστερά έρημος. Κάτι σαν του Θανάση, δηλαδή. Κοντά.
2: Η έρημος, εμένα μου λέει ότι δεν έχετε επιλογές. Εγώ αυτό
3: δεν είναι ο δρόμος του. Μην ερμηνεύεσαι από μόνο σου.
2: Ναι, εντάξει, από την κλάβα μου τώρα έκανα μια ερμηνεία. Αλλά γιατί έρημος, ρε παιδιά?
3: Γιατί είναι ωραίοι δρόμοι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι, αλλά κοίτα του Βασίλη τι ωραία.
1: Γιατί πριν είδαμε μια αρκούδα, πιο πριν είδαμε μια σκάλα.
3: Τι θες τώρα?
1: Τι μπορεί να είναι οικιστικός ιστός αυτός?
3: Τι έπαιξε το πηγούνι?
2: Εντάξει, πείτε μου τι κάνατε με τα κλειδιά.
3: Α, τα κλειδιά ήταν.
0: Πήρα εγώ.
3: Τα πήρα και εγώ. Μεταλλικά ήταν, τα μάζεψα.
2: Ωραία. Ανθεκτικά.
3: Ναι,
1: αρμαθιά, πολλά μέσα.
0: Εμένα
1: πολλά.
0: Ήταν χρυσό ρομαντικό, έχω περιγράψει εδώ πάλι του παραμυθιού.
2: Πολύ ωραία. Τα κλειδιά είναι οι φίλοι μας. Από το κατά πόσο παλιά ή καινούργια είναι και από το κατά πόσο τα παίρνουμε μαζί μας, φαίνεται το πόσο κοντά μας νιώθουμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Και τι θέση έχουν στη ζωή μας. Οπότε μια χαρά.
3: Έχω γράψει κιόλας τιτάνιο. Δεν ξέρω γιατί μου βγήκε.
1: Μπράβο, Θανάση. Εδώ περνάς καλά εσύ.
3: Περνά πολύ ωραία.
2: Σου αρέσουν πολύ, νιώθω αυτά τα τεστ.
3: Μ' αρέσουν πάρα
0: πολύ. Είναι ωραία.
2: Το κυροπήγιο.
0: Αν έχουμε καβατζός και ένα χειροπήγιο.
3: Κυροπήγιο, πολύ ωραίο.
0: Εμένα επίσης της ίδιας κατηγορίας ήταν.
2: Εσύ όλα παραμυθένια, τίποτα.
0: Ναι, ωραία.
3: Εγώ εκεί παραμυθένιο πήγα. Πολύ ωραίο. Τριφασικό αυτό το μεγάλο, ασημένιο, βαρύ.
2: Βαρύ και σένα.
3: Ωραίο, το κράταγα με το χέρι.
1: Ήτανε, είχε κεριά αναμένα, τι ήτανε.
3: Α, αυτό δεν το είδα.
0: Ήτανε αυτό που μιλάει από την ταινία με τα παιδικά.
3: Μπράβο, αυτό.
1: Εγώ αυτό είδα, από την Πεντάμορφη και το Τέρας.
3: Μπράβο, Πεντάμορφη και το
1: Τέρας. Τέτοιου τύπου.
3: Όλοι το ίδιο είδαμε.
2: Ναι, ψεύτικο δηλαδή.
1: Χρυσό, ωραίο.
0: Αληθινό, αληθινό. Να μιλάει.
3: Στο
1: αληθινό, αλλά χρυσεπίκυλτο. Τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, κατάλαβε. Ζωικά κυροπήγιο απλό.
2: Το κυροπήγιο, λέει, είναι η αγάπη που λαμβάνουμε από τους άλλους.
1: Ωραία.
2: Το γυαλί είναι κάτι εύθραυστο, ας πούμε, όπως και το κρίσταλο. Το μέταλλο είναι κάτι στερεό που δεν σπάει, οξυδώνεται, όμως σκουριάζει.
3: Το ασίμι.
1: Ανεκτήμητο ήταν το.
2: Ανεκτήμητο.
1: Πολύ.
2: Και πάμε και στο τελευταίο, το άλογο.
3: Ναι. Α, ναι. Το άλογο, πολύ ωραίο. Καφέ Ινδιάνικο με ένα άσπρο εδώ κομμάτι. Το καβάλισα και φύγα.
2: Ωραία.
1: Το ένα ταλογό.
2: Εσείς οι υπόλοιποι, τι κάνετε με το άλογο?
0: Εγώ με το άλογο.
3: Ο Μίτσος είπε.
0: Έχω σημειώσει ότι τα είπαμε.
2: Τα είπα.
1: Εγώ έκατσα και το χάιδεψα πάρα πολύ. Δηλαδή. Παρεξηγήσιμο.
2: Okay. Το άλογο είναι ο σύντροφος ή σύντροφος. Το πώς τον αντιμετωπίζουμε και το πώς του συμπεριφερόμαστε. Ναι, δείχνει πώς το βλέπουμε, ρε παιδί.
1: Αυνανίζω τον σύντροφό μου.
2: Εντάξει,
0: εσύ καλά.
1: Ακόμη και αν είναι, είναι άγνωστος. Και τον παίρνω αγκαλιά και βάζω. Μάλιστα, έβαλα το κεφάλι του αλόγου. Έτσι το έκλεισα πάνω, μέσα μου.
2: Ναι, θες την τρυφερότητα. Ενώ εσύ, ας πούμε, ήταν ισότιμη η σχέση. Καλπάζατε μαζί.
0: Ωραίο. Καλπάζανε μαζί. Κάλπαζε το άλογο, καβάλο μαζί.
3: Ναι, εγώ ήμουν καβάλο. Τι κάνουμε,
1: δεν. Αυτό πήγα να φανταστώ.
3: Φανταστώ αν έβαινε το άλογο.
1: Δεν καλπάζανε μαζί, αλλά καλπάζανε μαζί, ήταν δίπλα του. Τον καβάλισε, τον καβάλισε μια χαρά το άλογο και συνέχισε.
3: Γιατί μπορεί να έχει δει κανένα τρέχει δίπλα στο άλογο του.
0: Καημένο άλογο.
1: Εδώ μιλάμε για την αλληγορία.
0: Καημένο άλογο.
1: Συνοδοιπόροι δεν ήσασταν. Καβάλα ήταν ίσω.
2: Α πούμε, έχω μια φίλη που στο άλογο τι έκανε. Μπήκε από κάτω να προστατευτεί.
0: Υπάρχουν τέτοιε. Υπάρχουν.
1: Όντως τώρα.
2: Ναι.
1: Εντάξει,
2: λέει, εγώ μπαίνω από κάτω για να προστατευτώ. Ναι. Γιατί έβρεχε και καλά σε αυτό το ψυχολογικό τεστ που κάνει.
3: Τι τραβάει ο Κοσμάκης εκεί.
1: Λοιπόν, ετοιμάστε μου παρακαλώ την. Νύψτε. Νύψτε και ετοιμάστε. Περάστε με εθέρια έλεα την Όλγα Παπαυγούλη για να βγει στον αέρα. Για να σας πω εγώ ότι η ΔΕΗ είναι εδώ και σας έχει κανονίσει και ρούχα και εισιτήρια και φαγητό. 10 ευρώ κουπόνι από το eFood. Επίσης 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσω Ferry Scanner και ρούχα 20% έκπτωση από το About You. Όλα αυτά και άλλα πολλά έχει κανονίσει η ΔΕΗ. Μπαίνει στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και τα τσιμπάς όλα γιατί η ΔΕΗ σε έχει καβατζώσει.
4: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Καλημέρα σας Όλγα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Μου την ετοιμάσατε, παιδιά μου, την κάνατε φίνα. Πριγκίπισσα μου την κάνατε. Μπράβο, μπράβο. Έλα, Όλγα, μπες μέσα.
0: Γυαλίζει.
2: Ναι. Γιατί τι έγινε, τι πριγκίπισσα.
3: Είπα, ετοιμάστε μου την Όλγα, παρακαλώ, για να βγει στον αέρα. Να την νύψετε, να την περάσετε τα εθέρια έλαια, να την.
0: Ένα χερσπά.
2: Αστερόσκον.
3: Αστερόσκον είναι. Και έτσι ήρθε τώρα. Με την τιάρα σου.
2: Έτσι.
3: Για πε.
2: Παιδάκια μου, εμείς είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, σε αντίθεση πραγματικά με τη Δυτική Ευρώπη που καίγεται. Χθες ήταν η θερμότερη μέρα για την Αγγλία, έσπασε κάθε ρεκόρ, έφτασε 34,8 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το ιστορικό ρεκόρ 82 ετών.
3: Ξέρετε τι άλλο πρόβλημα έχει το Λονδίνο, πέραν του ότι από την, δεν είναι προετοιμασμένη αυτή η πρωτεύουσα για τέτοιες θερμοκρασίες.
2: Δεν έχουν ούτε κλιματιστικά.
3: Ούτε κλιματιστικά, ούτε σοβαρή αποχέτευση. Δηλαδή με την αύξηση θερμοκρασίας βρωμάνε τα πάντα εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέει η Όλγα είναι το πιο σημαντικό, ότι δεν έχουν air condition, δεν έχουν προβλέψει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το κάνουν.
2: Ναι. Και ζουν έναν ιστορικό πρώιμο καύσωνα για το μήνα Μάιο τουλάχιστον. Καλά, και οι θερμοκρασίες στο καλοκαίρι δεν είναι εκεί, ειδικά μέχρι Ιούλιο, δεν φτάνουν 35. Επομένως, καταλαβαίνουμε πώς θα λιπορούνται και οι άνθρωποι. Εμείς τώρα στην Ελλαδίτσα μας θα έχουμε άναδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, θα είναι κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή και λίγο πιο πάνω. Αλλά όχι κάτι ακραίο, όχι καύσωνα σε καμία περίπτωση. Σήμερα λοιπόν θα ανέβει η θερμοκρασία κι άλλο. Θα έχουμε έτσι λίγες. Θα είναι καλή ημέρα σήμερα γενικά. Θα έχουμε λίγη αστάθεια, λίγες ώρες δηλαδή στα υπηρετικά ορεινά τμήματα, ιδίως εκεί προς τη δυτική χώρα και στα βόρεια. Όσο πάμε πιο νότια, δεν θα επηρεάζεται από αυτή την αστάθεια. Και ίσως πούν και κάποιες μπόρες προς τη Ρόδο και στο Καστελόριζο. Οι άνεμοι σήμερα βοριάδες επιμένουν 6 μποφόρ, στο Ιόνιο μεταβλητή άνεμοι ως 4 μποφόρ. Στην Αττική αναμένουμε η θερμοκρασία να φτάσει κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις και γενικότερα από εδώ και πέρα μέχρι και την Πέμπτη που θα είναι η κορύφωση, έτσι, η πιο ζεστή μέρα για τα ανατολικά και τα βόρεια, θα βλέπουμε τον Ιδράργυρο κοντά στους 33 με 34. Αλλά τονίζω ότι είναι απλά 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, γιατί είμαστε προς το μήνα, πάμε προς τον Ιούνιο σιγά σιγά. Επομένως, αυτές οι θερμοκρασίες είναι φυσιολογικές. Τώρα η αστάθεια φαίνεται να περιορίζεται, θα έχουμε κάποιες εξάρσεις και υφέσεις, ειδικά την Πέμπτη θα είναι λίγο πιο πολύ δηλαδή αυτές οι μπόρες, και φαίνεται το τριήμερο γενικότερα θα είναι καλό, με λίγες μόνο μπόρες στα υπηρετικά ορεινά τμήματα, θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή, 27 με 31 δηλαδή, και ίσως την Κυριακή και τη Δευτέρα ανέβει και λίγο πάλι, αλλά και πάλι όχι πολύ, δηλαδή κάπου 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Να ξεκινήσουν
2: και
3: δηλαδή
2: οι πρώτοι. Θα είναι καλά τάξιδες.
3: Και οι.
0: Οι θάλασσες
2: θα είναι καλοτάξιδες.
3: Να ξεκινήσουν δηλαδή τώρα οι πρώτοι που κάνουν τα μπάνια τους από το τριήμερο ή το πρώτο κύμα, ας πούμε, που δεν θεωρούνται χειμερινοί κολυμβητές.
0: Υποχρεωτικά.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι τέλειο. Σιγά σιγά θα ανεβαίνει και η θερμοκρασία των θαλασσών. Τι έγινε, γιατί γελάμε.
3: Γελάει η Βασιλική με τον Βασίλη, ο οποίος περιμένει πώς και πώς να δείξει το σώμα του. Τώρα
2: να
3: για το...
2: βγάλει την μπλούζα.
3: Ναι, ναι, δεν είναι. Το έχει βγάλει ήδη στα Instagram. Τώρα το θέμα είναι να τη βγάλει και στην παραλία.
0: Αυτό ήθελα να πω. Εγώ θα αρχίσω να πηγαίνω για μπάνια, αλλά θα αρχίσω να δείξω σώμα, γιατί πάω εκεί που δεν πηγαίνει ψυχή. Αλλά γενικά, από ό,τι βλέπω και στα διάφορα ρεπορτάζ και στα Instagram και σε αυτά, ο κόσμος είναι έξω στα μπάνια.
3: Αυτό.
2: Ισχύει. Έχει 19 με 21 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία που βαράει νότα. Και ο tips είναι όντως πρώτα να μαυρίσεις και μετά να βγεις εκεί που είναι ο κόσμος.
1: Αυτό είναι προσωπική σου συμβουλή.
2: Ναι, προσωπική μου.
3: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλά το κάνεις, Βασίλη.
0: Παιδιά, τώρα...
1: πρώτα πας στα πόμερα.
0: Ναι, ρε, άμα δεν πάρει λίγο σημάδι από το μαγιό, πού μόνο πάρει. Ναι, ναι, ναι.
3: Μάλιστα.
2: Άστα.
3: Σε ευχαριστούμε, Όλγα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε μάπες εδώ, τι γίνεται. Έλατε να εκτονωθείτε, παιδιά, όπως έχετε ξυπνήσει. Με μανούρα, με άγχος, με μιζέρια, με ρουφιανιλίκη. Ό,τι γουστάρετε εδώ πέρα. Είναι ανοιχτό το παιδί. Εδώ είναι μάπες σόου. Δεν υπάρχουν παραγωγοί και κροατές. Όλοι μια παρέα είμαστε σε αυτόν τον ραδιοφωνικό καφενέ. Παρακαλώ.
0: Πάμε να πούμε καλημέρα και χρόνια πολλά στο σύζυγο της φίλης εδώ της Πελαγίας, που σήμερα γίνεται 44, το λένε Γιώργο και του ευχόμαστε τα καλύτερα.
3: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Λοιπόν, έκανα στην Βασιλική σημάδι, γιατί να σας πω, να μην πάμε ακόμη σε κομμάτι, γιατί παιδιά έχουμε τα νέα μπέργκερ στα Goodies Burger House. Τα νέα Saucy Chicken Burgers, παρακαλώ.
0: Ναι!
3: Το λέω γιατί έρχεται και τριήμερο.
0: Τα υποδεχόμαστε!
3: Ναι, ναι, ναι, και μπορεί να θέλετε να το ρίξετε και λίγο έξω, ρε, μωρά αδερφέ. Και λύνουν το μεγάλο ερώτημα του αν έκανε η κότα της, ίσως την κότα, τώρα θα σας πω, Chipotle Fire, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι το πιο έτσι καυτερό. Thai pickle που είναι το πιο spicy. White barbecue ψαγμένο με λευκή barbecue sauce. Και smoky mayo, καπνιστή μαγιονέζα. Τέσσερα burgers, τέσσερις μοναδικές σώσεις και μηδέν πιθανότητες να διαλέξεις μόνο ένα. Δοκίμασέ τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery από το goodies.com και το Goodies Application. Και τα τέσσερα παιδιά με την πρώτη, μετά διαλέγετε ποιο θέλετε και τσιμπάτε ένα ή δύο κάθε φορά. Ακούστε το παλιό.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Η καλημέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
3: Ρυθμός 988.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
6: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
7: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
8: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, έτοιμο παράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
7: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Ρυθμός
3: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
10: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
11: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
12: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα.
11: Ρυθμός 988.gr.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Κι αν διστάσεις και να χαθείς, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
2: Έλα ρε παιδιά εδώ στο ατελιέ. Σας παρακαλώ.
3: Σιχαδί, σε ένα μάρτι. Παιδιά, διαλέξτε λίγο μουσικούλες που θέλετε να ακούσετε. Θέλετε να.
2: Σήμερα σας διαβάζουμε.
3: Θέλετε να. Πάντα θα σας διαβάζουμε. Λοιπόν, θα με διακόπτετε και θα διακόπτετε το ένα στον άλλον ξεκάθαρα. Σας δίνω την άδεια για να μπαίνουν μέσα και να μιλάνε οι μάπες. Να μεταφέρετε τον λόγο των μαπών. Αυτό είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Εδώ που τον πρώτο λόγο έχετε εσείς. Εσείς που ακούτε, όλοι εμείς που μαζευόμαστε ανά την Ελλάδα μέσα από τους αναμεταδότες μας. Οι χειρότεροι κακομοίρδες, όπως λέει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ στην. Η τελευταία τρύπα της φλογέρας, ο τελευταίος τροχός της ραδιοφωνικής αμάξης. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber για ό,τι γουστάρετε να μας πείτε. Και πριν δώσω το λόγο σε εσάς, μάπες μου και στους συνεργάτες μου φυσικά, θα σας πω για το Ίδρυμα Vodafone, το οποίο σου φέρνει το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, η οποία δημιουργήθηκε για τον σκοπό του να είναι δίπλα σου, να είναι συνοδοιπόρο σου στην πλοήγηση στο διαδίκτυο, στο αχανές διαδίκτυο. Μάλιστα, εν όψη και τη απαγόρευση τώρα από 1η-1η του 27 για παιδιά κάτω των 15 ετών. Καταλαβαίνετε τη ζούγκλα. Για τη ζούγκλα μιλάμε. Νομίζω ότι αυτό δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αφορά και τους ενήλικες και εσάς που μας ακούτε. Και εσάς παιδιά και τους γονείς σας και τους γονείς που ακούνε και τα παιδιά σας. Μέσα λοιπόν από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454, το TOZI προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι γουστάρουν και ό,τι σκέφτονται, και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, έχουν την γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που το βοηθά να ζει την digital και εσείς μαζί, οι γονείς. Την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει, η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Να πούμε χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μας εδώ τη Γεωργία, η οποία άκουσε πριν τα γενέθλια του φίλου και λέει: Και εγώ 44 γίνομαι σήμερα.
3: Έλα ρε Τζο, χρόνια πολλά.
2: Τι ζώδιο είμαστε τώρα, 20.
3: Τι είναι?
2: Τι ζώδιο είμαστε
3: τώρα? Τι μήνα έχουμε, Μαΐο?
2: Δίδυμο. Α, μπράβο, Τζόρτζια. Μπράβο και στο φίλο μας πριν.
3: Όχι, ελιάκα τώρα γενέθλια τώρα.
4: Ο αδερφός μου έχει κάπου γενέθλια τώρα.
5: Νιώθω και εγώ ότι έχουν διάφοροι γενέθλια και με αγχώνει αυτό το διάστημα, γιατί λέω κάποιον θα ξεχάσει.
3: Πες μας και κάτι που δεν σε αγχώνει σήμερα. Σήμερα μας δες μόνο λόγους για τους οποίους αγχώνεις.
5: Έχω αγχωθεί,
3: Ναι.
5: Ναι, τώρα δεν ξέρω γιατί με μπερδεύει.
3: Από τα παλιά έπιπλα στο σπίτι σου μέχρι τα γενέθλια. Έχεις ένα.
5: Ναι, είναι αυτή η περίοδος.
2: Σε αυτά τα γενέθλια που μπορεί να βρεθείς εσύ, γενέθλια αλληλεγγύης, ας πούμε, τι δώρο πας?
5: Ξέρεις τι, δεν είναι γενέθλια αλληλεγγύης, γιατί τα αλληλέγγυα δεν με αγχώνουν. Γιατί και καταλαβαίνουν άμα τους ξεχάσεις. Άλλοι είναι που έχουν το.
4: Άλλοι υπερεξηγούς που έχουν μάθει πάντα στα κρυβά.
3: Για να έχουν την καβάτσα οι αλληλέγγυοι να σε ξεχάσουν και εκείνοι.
5: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ το θεωρώ αυτό μια πολύ έντιμη συμφωνία.
2: Αλληλεγγύη.
5: Ναι, αλληλεγγύη, ακριβώς.
3: Εγώ τη θεωρώ μια πολύ συμφέρουσα συμφωνία.
5: Συμφέρουσα, αλλά.
4: Γιατί μου αρέσει, όπου πηγαίνεις πρέπει να πηγαίνεις με δώρο.
3: Πάντα, ναι.
4: Πας καλά.
2: Δεν είναι θέμα δώρου, καταρχάς να
5: το
2: θυμηθείς.
5: Ναι, παιδί μου.
3: Ναι, δώρο με την έννοια του ότι σε καλεί ο άλλος να σε κεράσει για τη γιορτή του, τα γενέθλιά του.
4: Σου φέρα την προσωπικότητά μου.
5: Όχι, όχι.
3: Την αγάπη. Καλά, εντάξει.
4: Την αγάπη.
3: Εγώ θα ήθελα και ένα δώρο.
5: Δεν λέμε για δώρο, λέμε να θυμηθείς.
4: Θα το ρωτήσω κάτι άλλο.
3: Περίμενε να τελειώσει. Μισό λεπτό, Θανάση, μισό λεπτό. Έλα, Κατερίνα.
5: Δεν λέμε για δώρο. Είπα ότι είναι απλά να θυμηθείς να στείλεις τα χρόνια πολλά, ρε παιδί.
4: Εγώ θα να το ρωτήσω κάτι άλλο, Δημήτρη. Αν σου έφερε ένα δώρο το οποίο το έχω φτιάξει μόνος μου, θα το εκτιμούσες το ίδιο?
3: Φυσικά.
4: Α,
3: η κίνηση είναι, δεν είναι η αξία.
4: Α, εσύ δες την κίνηση. Εντάξει, αυτό το δέχομαι.
3: Αλήθεια είναι η κίνηση.
5: Πάρα πολλά
3: αλλά τη θέλω την κίνηση. Δηλαδή, τις προάλλες
4: μια ζωγραφιά θα σου φέρει.
3: Μας έκανε ο Δημήτρης ο Δαγρές ο οπερατέρ, μας έκανε το τραπέζι που γεννήθηκε η γονή του. Mm-hmm. Η πρώτη του εγγονή. Mm-hmm. Δεν θα πας ένα ρουχαλάκι, κάτι.
5: Ναι,
3: αυτό σε καλεί. Αλλιώς δεν θα σε καλούσε να σε ταΐσει τσάμπα.
4: Όχι, εντάξει, είπαμε.
3: Κάτι, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να πάρεις. Είναι και ακριβά, αλλά θέλω να πω.
5: Ναι, συμβολικά.
3: Κάτι, συμβολικό, μια κουδουνίστρα, ρε παιδί.
2: Κάτι γνωστή μου. Ασχέτως τώρα παιδιών αυτά και τέτοια. Λίγο σφιχτή θα πω οι φίλοι αυτοί και τέτοια. Ναι. Όποτε πηγαίναμε σε κάποιο σπίτι εκεί στη γειτονιά, θα μαζευόμασταν, ας πούμε, συνήθως του Δημήτρη. Θα πήγαινε σε ένα μπουκάλι, άλλος θα πήγαινε ένα γλυκό, ένα
3: γλυκό,
2: τέτοιο.
3: Ναι.
2: Φτιάκοβε ένα λουλούδι από τη γειτονιά κάθε φορά.
4: Πολύ
5: και πήγαινε ένα λουλούδι.
3: Τόσο φορολογείται.
2: Το έλεγε όμως, έλεγε. Ερχόμουν, δεν είχα πάρει τίποτα και έκοψε αυτό εδώ από κάτω.
3: Στο σπίτι, πας πρώτη φορά. Δεν θα πας κάτι. Πήγαινε ένα κρασί, πήγαινε ένα γλυκό.
5: Ξέρεις, δεν το έχουν όλοι. Δεν το έχουν όλοι πάντως.
4: Οι νέες γενιές τα κάνουν αυτά, δυστυχώς. Εμάς μας τον κρατήσαν λίγο ακόμα και τα έχουμε αυτά τα προβληματάκια.
2: Έχουμε εγώ και τα δώρα ακόμα.
3: Θα το εκτιμήσω.
4: Θα τα αποβάλω.
3: Τα παλιά αυτά. Τα χρόνια που είχα και. Πώς να το πω τώρα. Είχα μια.
2: Κοινωνική ζωή.
5: Ευαισθησία.
3: Όχι, όχι, ακόμη πιο χοντρό. Ρε παιδί μου, τα παλιά τα χρόνια. Πού είχα, ρε παιδί μου.
5: Ευημερία.
3: Όχι.
5: Ευρωστία.

0: Ωραία. Τέλος πάντων, ναι. Μου έχει τύχει 4-5 φορές κοπέλες να έρθουν μόνο γι' αυτό, γιατί έτσι ήταν και η συνθήκη. Mm-hmm. Συμφωνημένη η συνθήκη, να έρθουν μόνο για σεξ και να μου φέρουν, ρε παιδί μου, ένα κρασί, ένα μυραβάλ, ένα γλυκό.
1: Πολύ ευγενικό εκ μέρους του.
0: Πολύ δεν είναι, γιατί η συνθήκη ήταν συγκεκριμένη, δεν ήταν κοινωνική η συνθήκη.
2: Το, ναι. Το θέμα
0: η συνθήκη
2: το
0: ήταν να βρεθούμε για να συμβρεθούμε.
1: Εγώ
2: το πίνατε το κρασάκι.
3: Άλλες φορές το προλαβαίνεις, άλλες φορές όχι.
0: Όχι, όχι, το φέρνουν για το σπίτι, δεν θέλανε να πιούν.
3: Ναι, ναι.
1: Έτσι για το καλό.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρω. Πολύ ωραία.
0: Κάτι που δεν θα κάνεις εσύ, Κατερίνα.
2: Αυτή είναι τσιγκούνα.
1: Μπορεί την πρώτη φορά, δεν είμαι καθόλου τσιγκούνα. Την πρώτη φορά, αλλά όχι. Με έχει βάλει να σηκωθώ από το σπίτι μου. Δεν έχει έρθει εσύ για αρχή. Με έχει βάλει να σηκωθώ, να οδηγήσω, να κάνω να ράνω.
0: Μα θε και ήρθε. Δεν σε σηκώθηκε.
2: Ναι, για σεξ έρχεσαι. Δεν έχει να χτίσει.
1: Ωραία, για σεξ έρχομαι. Πρέπει να φέρω κρασί. Μπορεί να φέρω τίποτα για
2: να το
1: σεξ.
2: Γιορτάσεις, μωρί.
0: Συνδύασε λοιπόν αυτή τη συνθήκη που την έχουμε συμφωνημένη με το γεγονό ότι πηγαίνω σε ένα σπίτι ξένο. Αυτό είναι κοινωνική συνθήκη, δεν έχει σχέση με το σεξ. Και το τάμπλεξε και έφερε και κανένα γλυκό.
1: Δεν είσαι ξένος.
2: Μα θα είσαι.
0: Στο σπίτι μου δεν είμαστε κάτι. Έρχεσαι μόνο για αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: τη δουλειά πρώτη... να την κάνω εγώ. Ωραία. Και να μην την κάνεις και εσύ.
1: Την πρώτη φορά που θα έρθω θα φέρω κάτι. Δεν θα κάνω αυτή τη δουλειά όμως συνέχεια. Εκτός αν τύχει και χόρεξη, ρε παιδί μου.
2: Εγώ
1: αλλά
2: κάθε,
1: βρισκόμαστε...
2: κάθε φορά πρέπει να πηγαίνεις κάτι.
3: Κάτι πρέπει.
2: Ρε, ένα παιδιά... σεξ τόι τη δεύτερη φορά.
0: Εγώ είπα ότι το εκτίμησα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είπα ότι το απέτησα.
3: Ναι. Εμένα, ας πούμε, μου είχε τύχει να είναι πολύ αργά, όπως λες, να έχω πεταχτεί έτσι έκτακτα έξω από το σπίτι και λέω: δεν πειράζει, περίπτερο, περίπτερο. Θα πάρω 3 σοκολάτες, 2 μπουένο.
2: Ναι, να το γλυκάνετε μετά.
0: Γι' αυτό βλέπετε, γιατί είναι συνεργάτη μου ο Βασίλη και ο Θανάσης.
3: Την πλαστική κατέβηκα.
0: Κατερίνα, έχει πάρει την άγουσα.
1: Ρε, παιδί μου, άλλο να φέρνει. Τον εξοπλισμό σου και άλλο να.
2: Τον εξοπλισμό σου! Είχα τον εξοπλισμό
4: σου! Και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Λεβάνα Ζουμπούρογλου.
5: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Η Εβάνα,
6: ας πούμε. Καλημέρα.
0: Τον εξοπλισμό μου.
2: Η Εβάνα, ας πούμε, πιστεύω μια φορά πήγε να κάνει την αμαρτία τη και μείνει εγγύο. Την κόβω και έτσι.
6: Τι έκανα?
2: Δεν ακούσα τα θέματα μας, Εβάνα.
6: Τα άκουσα, τα άκουσα, τα άκουσα. Άκουσα και την Κατερίνα. Να σας πω κάτι, πέρα όμως από το κομμάτι του σεξ, το χειρότερο είναι όταν πηγαίνεις σε επισκέψεις γλυκά.
2: Και πρέπει να κάνεις
6: και τα βάζουν ψυγείο και δεν στο βγάζουν σε κεράκι.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Αυτό
6: συγγνώμη,
1: είναι το χειρότερο.
6: Πέρα από το
0: όχι,
6: σεξ.
0: Όχι, το χειρότερο είναι, Κατερίνα μου, γιατί έχεις και μου σπάς τα νεύρα τώρα με τις απόψεις σου, να το πας και να το πάρεις πίσω. Γιατί λες δεν το φάγαμε, να το πάρω πίσω.
1: Ποιος καλέ το κάνει αυτό?
0: Το έκανε τα παιδιά που ήρθαν.
6: Ποιος το κάνει?
0: Το κάνανε τα παιδιά που ήρθαν για την Eurovision τις προάλλες. Όμως.
6: Ο Λάμπρος και η Έλενα.
0: Όμως τους είπα εγώ να το κάνουν, γιατί εγώ δεν τρώω γλυκά και μου γεμίζαν το ψυγείο με πράγματα που δεν τρώω.
1: Μετά τι λες?
0: Όμως θα σου πω, ένας από αυτούς που δεν θέλω να τον δώσω πήρε το δικό του γλυκό. Δηλαδή, τι έκανα εγώ μετά? Έκατσα και τα μοίρασα, ρε παιδί μου, όλα τα γλυκά που είχαν μαζευτεί. Ένας ήθελε το δικό του εκμεκ που ήθελε πάρα πολύ να το φάει γιατί το είχε όρεξη.
6: Ναι, αυτό γιατί το έφερε... είχε διαλέξει, ρε φίλε. Εσύ το έχει διαλέξει.
2: Το έχει διαλέξει γιατί παρέα, να το αφήσει στο σπίτι και να βγει, να πάει να πάρει μετά ένα άλλο.
3: Μια φορά.
6: Μα είναι γνωστό ότι όταν πηγαίνουμε στο ζαχαροπλαστείο να αγοράσουμε το γλυκό που θέλουμε να κεράσουμε, είναι αυτό που μας μπαίνει στο μάτι, που μας τρέχουν τα σάλια. Το πάμε στο σπίτι, το βάζει στο ψυγείο και μετά τι περιμένεις?
2: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ παίρνω πάντα γλυκά που αρέσουν στον οικοδεσπότη.
3: Ναι, μωρέ.
6: Τι που ξέρεις εσύ τι αρέσει στον οικοδεσπότη?
2: Ξέρω, ρε, εσύ, αφού είναι φίλος μου για να πηγαίνω.
0: Εμείς...
2: άμα δεν τον γνωρίζω, του πάω ένα μπουκάλι κρασί.
0: Εμείς έχουμε, παιδιά, το στάνταρ, το άχαστο. Αυτό λέγαμε και με τον κουμπάρο μου την Παρασκευή. Έχουμε την τούρτα μπισκοτίνο από το Ζουκερίνο στο παλαιό Φάλιρο.
3: Α, κάπου πρέπει να την έχουμε φάει.
6: Α, την έχω ακούσει αυτή.
0: Τον Τεμίρη, τον φίλο μας, που, παιδιά, την παίρνουμε αυτή παντού. Από μικρά παιδιά, από υποχρεώσεις. Μετά μεγαλώσαμε σε κοπέλες, σε αγόρια, σε οικογένειες, σε γιορτές, σε γενέθλια. Ως και στον κύριο Γιάννη Λάτσι, όταν μου είχε κάνει πρόταση να πάω στον Αντένα, αυτή την μπισκοτίνο πήγα, την άχαστη. Στο σπίτι τότε στην Εκάλη.
2: Άρεσε, την
0: δεν ξέρω τι κούμπωσε, γιατί δεν την έφαγε μπροστά μου ο άνθρωπος.
2: Είδες,
0: είναι κύριος.
1: Σε κέρασε από αυτή που του πήγε?
0: Όχι, όχι, όχι. Είχε άλλα όχι πράγματα.
6: Πάντως, αυτό.
3: Εβάνα, τώρα εγώ είμαι πολύ μαζί σου σε αυτό, γιατί θέλω αυτά, ας πούμε, που τα πηγαίνω κάπου να τα βγάζουν. Και έτσι γίνεται σε ένα χαλαρό κάλεσμα. Όμως όταν τα πράγματα δεν είναι τόσο χαλαρά, δηλαδή του Δημήτρη ήταν μια φιλική συνάντηση, αλλά με business περιεχόμενο κατά βάση. Εκεί. Ο, ας πούμε, κανόνας Savoir-Vivre λέει ότι δεν θα σου βγάλω το γλυκό που έφερες. Έχω κάτι άλλο στο σπίτι.
1: Για σένα, ναι.
6: Εκεί δεν με ενοχλεί.
3: Ναι, όχι, στο
6: εκεί
3: φιλικό, στο φιλικό
6: ούτε
3: είμαι μαζί σου.
6: Ούτε στη συνθήκη του σεξ με ενοχλεί.
3: Εγώ πιστεύω.
6: Γιατί έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου. Δεν έχεις το γλυκό.
0: Εγώ είπα απλώς ότι το εκτίμησα.
6: Αλλά όταν πηγαίνει σε φίλους ή συγγενείς, δεν μπορεί να μην το βγάλει.
3: Ναι, πρέπει να τα βγάλουν. Πάντως, υπάρχουν έτσι διάφορες στιγμές, ρε παιδί μου, που νιώθεις ότι μπορείς και να το πεις.

0: φυσικά.
1: Τι να πει, βγάλε μας το λίγο.
0: Ρε παιδί μου, αν πας σε φίλο σου, λες, κοίτα, έφερα και αυτά να φάμε.
2: Φέρε να δοκιμάσουμε εκείνα τα ταρτάκια που έφερα.
3: Εμένα λοιπόν ο πατέρας μου τα μάθα. Μου λέει, στις συνεργασίες πας κρασιά. Και όχι, ξέρεις, ένα κρασί, πας αυτό που φτιάχνανε.
1: Το καλάθι.
3: Το καλάθι. Στέλνεις ένα καλάθι. Στις γιορτές σε γυναίκες πάντα λουλούδια. Στην κοπέλα σου ό,τι θέλεις.
1: Έτσι την έριξε την κυρία Καταρίνα από τα Μέθαινα.
3: Ο πατέρας μας έχει κάνει μεγάλες
0: κινήσεις.
3: Ένα θα σου πω.
1: Χειρουργικές.
3: Πάντως εδώ, για να πάμε λίγο και στους μάπες, εγώ είμαι με τον Άρη, γιατί ρωτάει συγκεκριμένα, άκου μήνυμα τώρα, θα σε ταράξει Δημήτρη.
1: Ναι.
3: Είμαι με τη μάνα μου και με ρωτάει, τι εξοπλισμό εννοεί η Καταρίνα.
1: Μπράβο. Πάντα. Αυτό είναι, να ξέρετε, πριν το ετοιμάσει η Καταρίνα την απάντησή της, ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα εδώ και 19 χρόνια των μαπών. Ακούτε με ανθρώπους που αργά ή γρήγορα θα σας κάνει η εκπομπή να νιώσετε ότι έχετε έρθει σε δύσκολη θέση. Ναι. Είτε είναι τα παιδιά σας, είτε είναι οι γονείς σας, είτε είναι οι πελάτες στο μαγαζί. Είναι κλασικό, είναι από τα κλασικά χαρακτηριστικά του μαπεσού. Παρακαλώ.
0: Εξοπλισμό εννοώ ότι αν τυχόν διανυκτερεύσεις εκεί, πρέπει να έχεις μαζί σου την ενυδατική, την οδοντόβουρτσά σου, την πιτζάμα σου. Δηλαδή θα πας την άλλη μέρα για
3: το βαλιτσάκι.
0: Τον εξοπλισμό, αυτό εννοούσα εγώ. Τώρα εσείς τι σκεφτήκατε, δεν ξέρω.
1: Ναι, μιλάμε για. Πώς λέγεται, ρε παιδιά, αυτό που.
2: Μπούτικο, ραντεβού.
1: Μιλάμε για ραντεβού για σεξ. Δεν μιλάμε να μείνει σπίτι.
2: Θα φύγεις μετά.
1: Ίσα-ίσα σου έχω πει ήδη ότι μετά έχω δουλειά εγώ. Και καλά, για να είμαι σίγουρο ότι θα φύγεις.
0: Άρα παίρνω γλυκά και δεν πάω με τον εξοπλισμό μου.
1: Όχι, γλυκά είπες δεν παίρνεις. Άρα δεν παίρνεις τίποτα.
0: Όχι, είπα ότι στην αρχή κάτι θα πάω. Δεν θα κάνω όμως αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, αν εμείς έχουμε μια τέτοια συνθήκη και βρισκόμαστε ένα χρόνο και βρισκόμαστε μια φορά τη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα. Τι θα κάνουμε?
1: Μια φορά το μήνα θα βρισκόμαστε. Για αυτή η συνθήκη, αν βρισκόμαστε μια φορά την εβδομάδα,
0: μια φορά το μήνα θα βρει άλλον εγώ.
1: Είναι σχέση κατά.
3: Θα εμφανιζόσουν με μια καπαρτίνα, αυτό που βλέπουμε πολλές φορές σε ταινίες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στην Εβάνα μας, να σας είναι το δεύτερο σημείο που πραγματικά θα με ευγνωμονείτε που άνοιξα τις πόρτες και τα παράθυρα του Muppet Show. Διότι είναι η ώρα που σας φέρνω στο προσκήνιο ένα συνεργάτη μας που περίμενα πώς και πώς να συνεργαστούμε, γιατί είναι πραγματικά leader στο χώρο του. Diamond Doors. Εσείς λοιπόν που έχετε στο μυαλό σας το έξοδο, το οποίο είναι σοβαρό έξοδο και απαραίτητο έξοδο, όχι χρήσιμο, απαραίτητο για την ασφάλεια του σπιτιού σου και για να νιώθεις εσύ και ψυχικά και ψυχολογικά ήρεμος, ψυχικά, όσο και πραγματικά το σπίτι σου, ότι είναι ο χώρος σου, η εστία σου, κάτι που δεν μπορεί οποιοδήποτε να το προσπελάσει. Η Diamond Doors λοιπόν είναι εδώ στην αιχμή της τεχνολογίας, με πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση πορτών ασφαλείας, με όλα τα τελευταία μέσα που παρέχει για την ασφάλειά σου η τεχνολογία, ξαναλέω, και 5 καταστήματα, ένα στο Ήλιον, στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά, στο Χαλάνδρη και στη Γλυφάδα. Μιλάμε για τον leader αυτή τη στιγμή στις πόρτες ασφαλείας, Diamond Doors. Στόχος είναι η απόλυτη ικανοποίηση των προσωπικών σου αναγκών και το τι έχεις ανάγκη. Μιλάω όχι μόνο για την ασφάλεια, αλλά ακόμη και για την ηχομόνωση. Μιλάω για το πιο απροσπέλαστο σημείο στο σπίτι σου και μιλάω για την εταιρεία που μπορεί να στο παρέχει, που είναι η Diamond Doors. Τώρα λοιπόν στείλτε τη λέξη Diamond στο 698-104-104-6 και το όνομα τεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση για μία πόρτα ασφαλείας διπλή στο Ράκησης με 24 σημεία κλειδώματος, παρακαλώ. Δεν θα προλάβεις να κλειδώνεις κλειδάρια και να ξεκλειδώνεις. Κλειδαριά ιταλικής κατασκευής ISEO, ISEO και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μη αντιγράψιμα κλειδιά. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Έλα, Εβάνα μου, καλημέρα λοιπόν.
4: Λοιπόν, πάμε στα θέματα και ξεκινάω με ένα ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου για τη Ρούλα Κορομιλά.
2: Ενδιαφέρον.
4: Σε συζητήσεις λέει, φαίνεται να επιστρέφει στον Αντένα από όπου ξεκίνησε για να παρουσιάσει το στην υγειά μας, ρε παιδιά. Ναι,
1: αυτό είναι μεγάλη επιτυχία και αποκλειστικό της Ναταλίας, αν ισχύει. Πολύ μεγάλη επιτυχία.
4: Ιστορική εκπομπή, βέβαια. Ιστορική εκπομπή, 20 ετών ήταν αυτή η εκπομπή. Και θέλω να σας πω ότι έρχεται και κουμπώνει με μια δήλωση σε επέσημο, τέλος πάντων, της Αφροδίτης Γραμμέλη, η οποία είχε πει ότι του χρόνου θα δούμε επιστροφή μιας παρουσιάστριας.
1: Α, σωστά, έχεις δίκιο.
4: Πολύ μεγάλης, ναι, μπράβο,
1: ναι. Σωστά.
4: Και δεν είναι η Ελένη Μενεγάκη. Εγώ υποψιάστηκα ότι ήταν η Ρούλα Κορομιλά, γιατί εντάξει, είναι συγκεκριμένα τα κουτιά.
2: Ναι.
4: Αλλά δεν μπορούσα, δεν ήξερα κάτι παραπάνω. Τώρα όμως έρχεται και κουμπώνει με αυτό το ρεπορτάζ.
2: Ενδιαφέρον.
4: Φαίνεται λοιπόν Πως θα έρθει λοιπόν, φαίνεται πως θα επιστρέψει με το στην υγειά μας, παιδιά. Βέβαια λέει η Ναταλία Ανδρικοπούλου ότι και τον Γιώργο Λιανό λίγο τον έχουν στο μυαλό τους για αυτό το, για αυτό το show.
3: Εγώ
4: δεν
3: πιστεύω,
4: είναι show βασικά,
3: εγώ πιστεύω
4: αυτό το για αυτή τη μουσική εκπομπή.
3: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το show, εγώ θα το πω, δεν ταιριάζει καθόλου στον Αντένα.
0: Παιδιά, εγώ νομίζω ας αφήσουν και τίποτα να πάει. Ενώ κάποιο
2: να μην επιστρέψει.
0: Να ολοκληρωθεί.
3: Ναι,
0: να, φύγει,
3: να τελειώνουμε, να πάμε κάτι καινούριο.
0: Κάπως δηλαδή δεν έχει κάνει τον κύκλο του. Είναι και ο Σπύρος Παπαδόπουλος εκεί πέρα σήμα κατά τεθέν.
3: Έχει
0: δηλαδή
3: μείνει πολύ αυτό, ρε παιδί μου. Και μου βγάζει αυτή την, την καλτήλα τη σέρτ, ότι είμαστε ταβερνάκι, λίγο μαζευόμαστε.
0: Ναι, μωρέ, αφήστε και την ίδια μόνο
1: στην ΕΡΤ. Είχε χρόνια να γίνει στην ΕΡΤ. Το τελευταίο ήταν στον
3: Sky.
4: Στο Sky με τον
1: Όχι, όχι, για τον Σπύρο Παπαδόπουλο λέω. Ναι. Το τελευταίο ήταν στον Αλφα ή στο Sky, δεν ήταν στην ΕΡΤ πάντως.
0: Ναι.
3: Στο Sky.
0: Ναι, είχε αλλάξει.
3: Νομίζω πήγε ΕΡΤ, Sky. Αυτό δεν νομίζω.
0: Ναι, πάντως εγώ προσωπικά, γνώμη μου, νιώθω ότι έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Τέλος.
2: Δεν έχει δηλαδή τώρα έτσι, σήμερα, ας πούμε, η τηλεόραση περιθώριο να βγαίνει μία φορά τη βδομάδα μία τέτοια εκπομπή. Ας μην τη λένε στην υγειά μας.
3: Ξέρεις, ναι, ναι. Βασίλη,
0: έχουν είναι γίνει προσπάθειες γενικά.
3: Πρώτον, ναι. Δεύτερον, θα ακούμε πάλι τα ίδια τραγούδια. Άμα το φέρουν στο σήμερα, δηλαδή αρχίσουν από τη δεκαετία του, τι να πω, 95 και μετά, και φέρουν τους καλλιτέχνες του 95 και μετά, και δεν ξανακούσα άλλο Στέλιο Διονυσίου, ίσως να το ακούσω.
1: Λοιπόν, ναι, έγινε όπως τα έχω πει, λοιπόν, Θανάση, και μη με αμφισβητείτε στα τηλεοπτικά, όπως εγώ δεν σας αμφισβητώ στα ποδοσφαιρικά. Ξεκίνησε από την ΕΡΤ, συνέχισε στον Α και κατέληξε στον Sky.
3: Στον Α δεν
4: ναι,
3: πήγε.
4: Στον Sky δεν ήταν ο Χρήστο Φερεντίνο.
1: Όχι, σου λέω, μην επιμένεις. Άλλη εκπομπή είναι αυτή που
2: λες.
1: Έγινε και με το Φερεντίνο, προσπάθησαν να το κάνουν.
4: Α, σε μένα το
1: άλλο.
4: Πιστεύω.
1: Ναι, ναι, άλλο. Άλλο.
3: Το
1: μιλάω για το στην υγειά μας που μάλιστα μετά έγινε στην υγειά μας, ρε παιδιά. Για γιατί δεν άφησα να πάρει τον τίτλο.
3: Ξέρεις γιατί δεν θυμόμουν τον Α, γιατί στον Α θυμόμουν ότι το κοίτα τι έκανε.
0: Με τη Σεμίνα Διγενή.
3: Με τη Σεμίνα Διγενή.
1: Αυτά πιο παλιό.
3: Ναι, ναι, τα μπέρδεψα.
2: Εγώ
3: μυαλό,
2: θυμάμαι μυαλό, και στο Άλτερ εκείνο με τον κύριο Παυλόπουλο. Επίσης μου άρεσε που χορεύανε και τραγουδούσαν.
1: Μάστε.
4: Και ο Γιάννης Μπέζος και κάνει μια παρόμοια εκπομπή στο Όπεν.
1: Ο Χαρδαβέλας το έχει κάνει στο Έψιλον. Μάστε. Πάμε παρακάτω.
2: Του Μπέζου ήταν με τίτλο Ό,τι αγαπώ, υπέροχο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, σας πάω. Παραμένω βασικά.
1: Ναι, έλα.
4: Σας πάω στον Κώστα Τσουρό, ο οποίος εχθές ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι την Παρασκευή ολοκληρώνεται αυτή η εκπομπή. Άντε. Και μάλιστα έτσι άφησε και τις αιχμές του και λέει: μπήκαμε, λέει, στην τελευταία μας εβδομάδα. Την Παρασκευή που μας έρχεται αυτό το περιποτιώδες ταξίδι αυτής της εκπομπής ολοκληρώνεται. Όλες οι περιπέτειες έχουν όμορφα στοιχεία μέσα. Μείνετε λοιπόν μαζί μας μέχρι την Παρασκευή και να ξέρετε ότι εμείς μέχρι και την τελευταία στιγμή θα δουλέψουμε με την ίδια αγάπη και τον ίδιο σεβασμό προς εσάς, όπως κάναμε από την αρχή της φετινής χρονιάς. Και μετά λέει: τώρα θέλω να σας πω κάτι.
1: Να,
4: νομίζω
1: το,
4: ότι πια μπορώ να το πω.
2: Κάτι άλλο.
1: Μείνετε μαζί μας, όχι για το περιεχόμενο της εκπομπής μας, για να δείτε τι θα σας λέω κάθε μέρα μέχρι το τέλος της εκπομπής.
3: Μέχρι την Παρασκευή φαντάζομαι να κάνω νούμερα. Κάνατε νούμερα.
1: Ξανάρχεστε.
4: Νομίζω, λέει, ότι εσείς οι τηλεθεατές, όσοι και αν ήσασταν φέτος, ήσασταν αυτοί που με κάνατε να κρατηθώ ψύχρεμος τη φετινή χρονιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
3: Μιλούνια.
1: Τι θα έκανε δηλαδή αν έχανε την ψυχραιμία του ο Κώστας, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό.
2: Σημασία έχει που δεν χάθηκε, μωρέ Δημήτρη, η ψυχραιμία.
3: Αυτό είναι, γιατί όταν
1: γιατί χάνεται πάει, κυκλοφορούν διάφορες ιστορίες. Ποιο
2: ψυχραιμία.
1: Παρακαλώ. Του παρελθόντος εννοώ που έχει χάσει την ψυχραιμία του. Δεν ξέρω τι εννοεί τώρα. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί βέβαια, αλλά έχουν ακουστεί.
2: Η ψυχραιμία δεν χάθηκε, αυτό έχει σημασία.
1: Μάλιστα. Πάλι καλά λοιπόν, να λέμε δόξα τω Θεώ που δεν έχει. Ευχαριστούμε λοιπόν τους λίγους τηλεθέτες όπως τους χαρακτήρισε ο ίδιος ο Κώστας που τον οδήγησαν στο να κρατήσει την ψυχραιμία του και δεν την πληρώσαμε.
2: Πώς άραγε.
1: Όπως ενδεχομένως να την είχαν πληρώσει. Μπορεί και όχι βέβαια.
3: Από τα πέτα τον κρατάγανε.
1: Τέλος πάντων, προχωράμε.
4: Και σας πάω λοιπόν και στον Sky που φαίνεται ότι η Λένα Φλιτζάν αναλαμβάνει από φέτος την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου του Sky που μέχρι πρώτην στο τιμόνι βρισκόταν η Σία Κοσιόνη από
2: Sky
4: τις αρχές
2: κρυφτή,
4: Ιουνίου.
1: Νομίζω ότι δεν θέλει εδώ. Νομίζω ότι ο Sky ως προς τον ενημερωτικό τομέα δεν θέλει να κρυφτεί εδώ και αρκετό καιρό.
3: Ναι, ναι.
1: Πάνω από χρόνο.
3: Ναι.
1: Ναι. Όχι, γιατί αναρωτιόντουσαν γιατί όταν έφυγε σου λέει η Σία δεν χαιρετήθηκε με την Φλιτζάνη. Πώς να χαιρετηθεί όταν έχουν αποκαλυφθεί πια όλα και φαίνεται ότι ο διάδοχός σου προαλήφετο εν τη παρουσία σου. Κατά τη διάρκεια δηλαδή εσύ πήγαινες και έκανες τη δουλειά σου και οι άλλοι χτίζαν τον διάδοχό σου. Και με τη δική του την συνένεση, έτσι δεν ήταν άμυρη ευθυνών και η Φλιτζάνη.
3: Προφανώς
2: έμανε το πριονάκι το κράτογε.
1: Ακριβώς.
4: Ναι, και το γεγονός ότι δεν έγινε απευθείας ανάθεση από τη μία μέρα στην άλλη. Ήταν τώρα για τα μάτια του κόσμου, έτσι. Να ρίξουμε στάχτη
1: όλα
4: στα μάτια.
1: Το πιο αστείο από όλα είναι διάφορα δοσμένα εντός εισαγωγικών βιογραφικά της Φλιτζάνη, το οποίο είναι ένα συγκεκριμένο που κυκλοφορεί, που το έχουν γράψει συγκεκριμένοι της Φλιτζάνη η ομάδα ή η ίδια η Φλιτζάνη, που λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
3: Όπως,
1: γιατί θα το δείτε, ο τίτλος είναι «Ποια είναι η Λένα Φλιτζάνη που παίρνει τη θέση της Ιάς Κουσιών» και έχει ένα συγκεκριμένο για μια σχέση της που δεν υπήρξε ποτέ. Γιατί πάει και λίγο για τα προσωπικά.
2: Προφίλ γενικό.
1: Προφίλ γενικό. Τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Αυτό το οποίο είναι 70% είναι ψέμα. Δηλαδή αυτή η σχέση που αναφέρουν δεν υπήρξε ποτέ.
3: Σαν τα βιογραφικά που
1: γράφαμε. Και είναι γνωστό, Βασίλη, αυτό.
3: Σαν τα βιογραφικά. Ναι. Σαν τα βιογραφικά που γράφαμε παλιά και βάζαμε ό,τι γουστάραμε.
1: Ό,τι ξέρει, ξηφασκία, γερμανικά. Και πώς λέγεται το
4: κινέζικο. Το έχει φουσκώσει λίγο. Όχι, το έχει κάνει λίγο πιο πλυστερό.
1: Είναι μια δική τη εκδοχή και μάλιστα αυτό δείχνει και ότι είναι και δική τη από εκείνη δοσμένο.
3: Εντάξει, μωρέ, γιατί δίνει μια χαρά τα πάει.
2: Ω, δεν είναι ειδήσει, τα λέει μια χαρά τα πάει. Αλήθεια είναι εδώ που τα λέμε. Τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων μπορεί να το κάνει τέλεια, όπως κατά τη γνώμη μου κάνει πολύ καλά και το μεσημεριανό, το οποίο κατέκτησε μετά από κάποια χρόνια. Αλλά η αλήθεια είναι επειδή. Κάπως μέσα στα χρόνια την έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στην εκπομπή. Εγώ πάντα έβλεπα μία ρεπόρτερ με πολύ ξεχωριστή διαχείριση από το Sky. Δηλαδή την είχαν πιστέψει πάρα πολύ. Όταν οι άλλοι καημένοι τρέχανε στις πλημμύρες και στις φωτιές και αυτά, η κυρία Φλιτζάνη ήταν άβρεχτη στο στούντιο, έκανε τα δελτία της, τις συνδέσεις κλπ. Δεν είναι κλασικό παιδί του Sky. Είναι μία ρεπόρτερ, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια που την πίστεψαν πολύ μέσα στα χρόνια.
1: Ισχύει. Και την
2: μένει να αποδείξει τώρα την αξία αυτού που της προσφέρουν, ας πούμε, αν ακριβώς το έχει.
3: Πιστεύω μια χαρά θα είναι.
2: Και λοιπόν, εγώ να σου πω την αλήθεια.
3: Θα τα λέει καλά.
2: Ναι.
3: Εξάλλου παρουσιάσετε του τα δίνουν, τα γράφουν.
1: Εγώ δεν πιστεύω. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάει καλά στο ότι θα είναι. Είναι πάρα πολύ καλή στο μεσημεριανό, το οποίο δεν έχει και τόσο πολύ. Δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ.
2: Δεν έχει διάδραση.
1: Δεν έχει διάδραση και δεν έχει την προσοχή του κόσμου πάνω στο σχόλιο σου.
2: Βέβαια. Και στην ανάσα σου τώρα στο Sky συζητάμε.
1: Ναι, το βράδυ είναι όλοι θα είναι γατζωμένοι επάνω τη. Τι θα πει, τι θα κάνει, πώ θα τα πει, πώ θα διαχειριστεί του σχολιαστέ,
2: του καλεσμένου. Είναι
1: πολύ πιο βαρύ. Μάλιστα. Άλλο.
4: Ναι, να σας πω και για τον Νίκο Κοκλώνη που ήθελα να σας το πω εχθές για το δηλώσεις που έκανε στο Χαμογέλα και πάλι. Και είπε φεύγοντας από τον Α, το κράτησα γι' αυτό το λέω, φεύγοντας από τον Α, κατάλαβα πως είναι εκπομπές που σε αποθέωναν, να μην σε βοηθάνε, το έζησα λέει και είναι πιο δύσκολο.
1: Όπως όλοι μας, Νίκο μου. Το σύνηθες είναι αυτό που έζησες μετά. Δεν είναι δηλαδή το σύνηθες να σε υποστηρίζουν και ξαφνικά να σταματήσουν να σε υποστηρίζουν. Το σύνηθες είναι οι εκπομπές να μην σε υποστηρίζουν. Εσύ είχες τις εκπομπές που τις πλήρωνες, που ήταν παραγωγή σου και σε υποστήριζαν. Τώρα που δεν τις πληρώνεις πια, που τις ανέλαβε ο Α, δεν σε υποστηρίζουν πια. Και ήρθες στα κανονικά που ζούμε εμείς τόσα χρόνια.
2: Και θα σε παίξουν μόνο είτε σχολιάζοντας θετικά ή αρνητικά, αν αυτό πουλάει. Για παράδειγμα, και το Χαμογέλα τώρα που κάνει τη σκαλέτα του και πολύ καλά κάνει. Αν του χρόνου δεν είναι παραγωγή Κοκλώνη, δεν θα έχει Σάββατο Κυριακή πρώτο θέμα τι έγινε χθες στο Just, η μαγική είσοδος του Νίκου Κοκλώνη, ο τίτλος. Εννοείται αυτό.
3: Πέσαντε.
1: Ναι, ο Νίκος Κοκλώνης δεν πρέπει να παραπονιέται. Έχει ζήσει αποθεώσεις, στημένες οι περισσότερες, επειδή είχαν εργασιακή σχέση εννοώ, που δεν έχει ζήσει κανένας και δεν θα ζήσει κανένας. Τώρα, λέγατε και τη Ρούλα. Τέτοιες αποθεώσεις η Ρούλα δεν έχει ζήσει που έχει ζήσει ο Κοκλώνης.
2: Α, σου λέει Βανδύς ο άρχοντας των σοου της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο. Έτσι όπως το λες. Εδώ ρε παιδιά έσταζε το στούντιο στο γαλάτσι και λέγανε ότι είναι αγιασμός. Στο Just.
2: Δροσά.
1: Τώρα, Νίκο μου, έλα εδώ και στα έλα και στα δικά μας τώρα. Σιγά σιγά να την τρώσω όπως όλοι μας.
3: Συγγνώμη λίγο, αυτό το ακίνητο εδώ μεταξύ, αυτό το στούντιο στο γαλάτσι είναι το πιο ακατάλληλο για στούντιο, ρε.
1: Μα δεν είναι στούντιο αυτό. Αυτά δεν είναι τα Ολυμπιακά ακίνητα.
3: Ναι, κάτι γήπεδο ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι. Το κλειστό ποδηλασία ήταν. Κάτι ήταν εκεί.
2: Ποιο ξυφασκεί τώρα και το έχουν κάνει.
3: Ξυφασκεί ήταν το Taekwondo.
1: Taekwondo, ναι,
3: κάτω από κάτω.
1: Μάλιστα. Έχουμε άλλο, Εβάνα.
4: Α, όχι, αυτά είχα για σήμερα.
1: Είσαι φανταστική.
3: Μπουκίτσα, μπουκίτσα σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά.
4: Σας φιλώ, γεια σας.
1: Λοιπόν, να μάπες, θα σας πω για άλλη μια φορά για το Τόζι, το οποίο είναι η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Μέσα από την οποία και γονείς και έφηβοι μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια, βασικά με έναν άνθρωπο, με έναν φορέα, με ένα application το οποίο έχει αναλάβει να συλλέξει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να είστε πονηρεμένοι στο αχανές αυτό τοπίο που ακούει στο όνομα ίντερνετ, διαδίκτυο. Ένας ψηφιακός σύμμαχος λοιπόν που σας βοηθά να ζείτε online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54 προσφέρει ενημέρωση δώσει στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζεστε για να εξερευνήσετε τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά, η εφαρμογή Tozi στα προσφέρει. Είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: My Radio 104,6.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τρίτη 26 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 8. Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Χολεργό εχθές με έναν άντρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του. Την ανέρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη, αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία, αν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Απόψε στις 8 στο Οθυσίο θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο του κόμμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 3 ακόμη μήνες παραμένει το νησί της Λέρου λόγω λειψιδρίας. Αστρολογικά, οικονομικά θέματα απασχολούν σήμερα τους κρυούς. Ο καιρός σήμερα. Με λίγες αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια η μέρα σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
5: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
6: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
7: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
8: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Πώς να το κάνουμε τώρα, τα σπάει η Κατερίνα Λιόλιου μαζί με το Θοδωρή Φέρη. Αυτοί είναι οι δύο αυτή τη στιγμή headliners, θα έλεγε κάποιος, ναι, στην ελληνική μουσική σκηνή, τουλάχιστον του ελαφρολαϊκού, της διασκεδαστικής μουσικής, να το θέσω έτσι.
1: Στο έντεχνο κομμάτι ποιοι είναι?
0: Αυτά θα τα πει η Κατερίνα.
1: Για πες μας, Μπούκα.
2: Η άχαστη αυτή την περίοδο.
1: Δηλαδή ο καινούργιος Παπακοσταντίνου ποιος είναι?
2: Νομίζω ότι αυτός ο Μπάκουλης θα ανέβει πολύ. Ότι γίνεται ένας νέος μάλαμας, ο Δημήτρης Μπάκουλης. Πιστεύω σιγά σιγά.
0: Αυτός που είναι με την Κατσιμίχα.
2: Ότι γίνεται αυτό, ναι.
0: Βγάλαμε, είδες, μεγάλη επιτυχία της Κατερίνας, ναι. Και μου το έλεγε. Μου λέει να ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό που το
2: δεν έχουμε. Είναι ακόμη στα top του. Αλλά και τώρα που έβγαλε ο Σωκράτης Μάλαμας ένα νέο δίσκο, ήταν μέσα. Και γενικά νομίζω ότι σιγά σιγά ανεβαίνει. Δηλαδή εμφανιζόταν σε κάποιες μπουάτ, τώρα έχει πάει λίγο σταυρό του νότου.
1: Να τον ψάξουμε τον άνθρωπο, εγώ δεν τον ήξερα. Ναι,
0: ο Μπάκουλης.
2: Δημήτρης Μπάκουλης.
1: Οι σκαδαρέσεις.
2: Νομίζω αυτό είναι το νέο big thing σταδιακά. Οι σκαδαρέσεις έχουν πάρει μια πορεία που νομίζω ότι εκεί.
0: Από γυναίκες δηλαδή, ποια είναι τώρα η premium, η καραπατάκι?
2: Ακόμη παραμένει καραπατάκι γενικά, τα κάνει τα sold out.
3: Έχει ξεφύγει από τις μπουάτ.
2: Έχει ξεφύγει, κάνει συναυλίες μόνη της, κάνει sold out και αυτά. Έχει βγάλει και ένα δίσκο με τον Οδυσσέα Ιωάννου σε στίχους. Το Κοράλι είναι ένα πολύ γνωστό τραγούδι. Η πιο μεγάλη επιτυχία από αυτό το δίσκο.
0: Α, δισκογράφησε επιτέλους, γιατί δεν ήταν αυτό το βασικό επιχείρημα των.
2: Έξι τραγούδια απέναντι. Για την Ιουλία. Σωκράτης Μάλαμας, Οδυσσέας Ιωάννου εξαιρετικός και η Ιουλία Καραπατάκη στην ερμηνεία. Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι πήγε. Δεν νιώθω ότι πήγε και τρένο όλος ο δίσκος. Νομίζω ότι αυτό το Κοράλι ήταν το πιο μεγάλη επιτυχία.
1: Ο ηθοποιός αυτός που σε συγκρίνουνε.
2: Ο Ορφέας Αυγουστίδης.
1: Όχι, ο άλλος.
0: Ο Βλάχος. Ο Βλάχος. Με αυτός δεν τραγουδάει.
1: Ναι, αλλά γίνεται χαμός όταν τραγουδάει.
2: Κάνει show. Κάνει χαμό. Κάνει show. Αλλά γενικά τώρα δεν έχω στο μυαλό μου κάτι. Και Ισπανού είναι στα πάνω της κάπως.
1: Βέβαια.
2: Δεν είναι έντεχνη ωστόσο. Δεν θα την έλεγα έτσι.
0: Ναι, είναι πιο Μποφίλιο, εγώ θα την πω. Ναι. Κάνει και τις pop.
2: Μποφίλιο, ρε παιδί.
1: Δεν έχω ακούσει πολλούς άντρες μέσα στη μέση. Οι γυναίκες πιο πολύ βγαίνουν.
2: Ναι. Δεν ξέρω, ίσως και εγώ τώρα πρέπει να το σκεφτώ.
1: Μόνο
2: λίγο.
1: Μόνο τον Μπάκουλη μας είπες.
2: Η Μποφίλιο σκέφτομαι ότι ενώ δεν θα βάλω ποτέ να ακούσω Μποφίλιο, δεν θα πληκτρολογήσω Νατάσα Μποφίλιο. Κάθε φορά που τη βλέπω live, κυρίως λόγω δουλειά.
0: Ψαρώνεις.
2: Ψαρώνω.
0: Ναι.
2: Ψαρώνω. Δηλαδή. Λέω, το σκεφτόμουν και πρόσφατα που την είδα εκεί στα Παναγούλια, ότι έχει τέτοιο εκτόπισμα, ρε παιδί μου, η φωνή της, που είναι σαν να τον εξουδετερώνει τον άλλον δίπλα. Αθελά της κάπως. Έχει και μια θεατρικότητα τύπου Τσανακλείδου και Βάλε.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά εγώ σαν φωνή έτσι δίπλα-δίπλα, χωρίς να χάσει κάπως η άλλη που θα είναι δίπλα της, νιώθω τύπου ότι είναι σε φάση γαλάνη.
0: Έλα,
2: θα άκουγα
0: τόσο
2: δίπλα.
0: Πολύ.
2: Ναι, ναι.
1: Ξέρω,
2: έτσι μου φαίνεται εμένα, στο live.
1: Την Μποφίλιο που την βλέπω αναρωτιέμαι αν έκλεισε το θερμοσύφωνο.
2: Θερμοσύφωνα, ναι.
0: Γιατί?
2: Δεν το θυμάσαι αυτό?
0: Όχι.
2: Που έλεγε ότι.
0: Όχι, κατάλαβα ότι κάτι που αναφέρεις που δεν ξέρω και σε ρωτάω τι.
1: Είχε είναι δηλώσει, μια παλιά ιστορία.
2: Ναι. Είχε δηλώσει σε μια συνέντευξή της ότι είχε το θερμοσύφωνα μόνιμα ανοιχτό, δεν ήξερε. Τύπου τον είχε 10 χρόνια ανοιχτό. Όχι για να έχει. Θεωρούσε ότι έχει πάντα ζεστό νερό.
3: Το είχαν ξεχάσει. Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε έχει ζεστό νερό. Και δεν ξέρουμε γιατί μας έρχεται 5 εκατοστάρικα το ρεύμα κάθε τόσο.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, και αυτό εντάξει, εγώ το θεωρώ μεγάλο φίδι, γιατί θα είχε ανατιναχθεί ένα χρόνο ο θερμοσύμφωνος ανοίχτος.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω, ούτε εγώ να σου πω.
0: Αλήθεια δεν ξέρω. Ναι.
1: Να μας στείλει κάποιος ψυχικός.
2: Να μας στείλει ένας ηλεκτρολόγος.
0: Πριν, πάντως, για να κλείσω λίγο, για να μην το αφήσω εκκρεμές, γιατί δεν είναι από τις λίγες φορές που ήμουν αδιάβαστος, στο απόσπασμα που άκουσα το πρωί από στο Χιλιοστό, το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού στον Sky, είναι ο Καρλ Γιούγκερ. Που είπε αυτό το διάλογο, που έκανε το διάλογο, που είπε ότι του είπε του Τσίπρα να φορολογήσουμε τους εφοπλιστές. Ο Τσίπρας είπε όχι και λέει καλά, εσύ αριστερός, πρέπει να μου πεις εσύ να τους φορολογήσουμε τους εφοπλιστές και εγώ ως δεξιός να σου πω όχι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το απόσπασμα και επειδή δεν ήμουν προετοιμασμένος, είχα πει λάθος. Δεν θυμόμουν το όνομα, τώρα το θυμήθηκα και σας το λέω.
2: Πριν προχωρήσουμε, να υπενθυμίσω στα ακροατά μου εδώ πέρα και τον άχαστο διαγωνισμό που έχουμε για ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη. Πώς θα πάρετε μέρος? Θα μπείτε στο Instagram και θα βρείτε το λογαριασμό του σταθμού 104.6 My Radio. Θα βρείτε καρφιτσωμένο το post που θα δείτε όλους τους παραγωγούς στη Σαντορίνη να βρισκόμαστε και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που είναι γραμμένες πολύ αναλυτικά από κάτω. Κάνετε follow το λογαριασμό και το βρίσκεται. Ένας υπερτυχερός ακροατής θα κερδίσει το εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα 13 με 18 Αυγούστου με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Έχετε αεροπορικά εισιτήρια, 5 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, ηνογευσίες, ξεναγήσεις, εισιτήρια τελεφερή. Τη Παναγιά στα μάτια που λένε, θρυλικά αλλιοβασιλέματα στη Σαντορίνη, γαστρονομία που ξεχωρίζει και μοναδική ενέργεια. Ένα πλήρες ταξίδι για δύο με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα.
0: Πολύ σημαντικός διαγωνισμός, να τον χαρείτε, γιατί έχουν βάλει τα δυνατά τους από το My Radio 104,6 να έχετε αυτό το πενθήμερο με τις διανυκτερεύσεις όλα κομπλέ εκείνη την περίοδο που έχει σημασία, τότε που θα έχετε και την άδειά σας. Λέει εδώ πέρα η Νατάσα φωνάζει. Λέει, καλά ρε παιδιά, λέει, τόσο απ' όλα που είχατε να πείτε για την Ποφίλιο το θερμοσύμφωνο, θυμηθήκατε. Η Κατερίνα είπε όλα αυτά.
2: Εγώ και την εξύπνησα.
0: Ο Θανάσης θυμήθηκε αυτό. Ο καθένας θα θυμάται αυτό που θέλει να θυμάται.
1: Δεν ακούω Ποφίλιο, να κάνω. Η αναφορά αυτή μου ήρθε. Ο Παναγιώτης πάντως, να είναι καλά, μας απαντάει πάντα ο Μάπας, έχει τις πληροφορίες. Λέει, δεν παθαίνει τίποτα ο θερμοσύμφωνος. Άρα εγώ μαθαίνω. Και συνειδητοποιώ αυτή τη στιγμή ότι είναι άλλο ένα ψέμα των γονιών μου. Που μου λέγανε από μικρό παιδάκι ότι θα ανατιναχθεί ο θερμοσύμφωνος για να εξοικονομήσουμε χρήματα.
2: Καλέ, ο Λεωνίδας εδώ λέει επίσης ότι δεν παθαίνει τίποτα αν είναι συνέχεια ανοιχτό. Απλά θέλει συντήρηση για να μην έχεις θέμα. Και λέει ότι κάνεις και οικονομία έτσι, γιατί αν το έχεις μόνιμα ανοιχτό, λιγότερο νερό θα χρειαστεί να ζεστάνει.
1: Άρα το ρεύμα.
0: Παιδιά, αυτό λίγο, ναι. Λίγο παπατζηλίκι μου
2: εδώ,
0: φάνηκε.
2: Ναι, και εμένα
0: δηλαδή,
2: λίγο με δυσκόλεψε.
0: Δηλαδή θα μας καταλήξει. Σίγουρα υπάρχουν επιχειρήματα για τα πάντα. Αλλά θέλεις να μας πείσεις όντως ότι αφήνοντας το θερμοσύμφωνο ανοιχτό ένα χρόνο δεν πληρώνεις και είναι πιο οικονομικό. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε ρε μαν, α μην πάμε και στο άλλο άκρο.
1: Δουλεύεις μήπως η κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, να πω, πριν πάμε στην Αμάντα μας, να σας πω για τις προσφορές που έχει ετοιμάσει για εσάς, που έχει εξοικονομήσει για εσάς η ΔΕΗ μέσα από τις συνεργασίες της με το About You. Εκεί, από εκεί θα παίρνετε ρούχα με έκπτωση 20%. Τα καλύτερα ρούχα, τελευταία λέξη της μόδας. 10 ευρώ δώρο επιταγή από eFood και το καλύτερο, αποφέρει σκάνερ, έχει 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τώρα που κανονίζει και διακοπές και δεν είναι παιδιά αργά. Συγγνώμη, και δεν είναι νωρίς. Είναι τέλος Μαΐου. Πρέπει σιγά σιγά να ανασκουμπώνεστε και να κλείνετε το που θα πάτε διακοπές. Και από αύριο θα βάλουμε και εμείς θέμα ημέρας που θα πας διακοπές. Άρα μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και απολαμβάνεις.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda μου, καλημέρα. Όπα!
2: Κόπηκε.
1: Κάτι
3: γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαντούλα μου, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπεις?
4: Δεν τα βλέπει.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα.
5: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στους
4: πάμε γιατί
1: μάπες.
4: Έχουμε εδώ τον Βασιλείο, ο οποίος θέλει να παρέμβει στην εκπομπή και λέει: εφόσον μπορούμε να επέμβουμε και να πούμε ό,τι θέλουμε, έρχομαι να πω: χάρη είσαι μεγάλος λαλάκας που ενώ με άφηνες στο αδιάβαστο, έβλεπες τα story πρώτος. Τσίπα και τον blog σου τώρα.
5: Του άξιζε τον blog. Μπράβο.
1: Ναι, ρε Χάρη, και εσύ δεν προσέχεις. Αφού τον έχεις blog, μην κοιτάς τα story.
5: Όχι, παιδί μου, δεν απάντα και στα μηνύματα.
1: Αφού δεν απάντα τα μηνύματα, μην κοιτά και τα story. Δηλαδή δεν ξέρει ότι βλέπει, αν κοιτά τα story και εσύ.
5: Δεν του νοιάζει, μωρέ.
4: Καλημέρα και στην Νικολέτα που λέγαμε λίγο νωρίτερα έτσι, για διάφορα περίεργα δώρα που έχουμε πάει σε σπίτια ή μα έφερναν. Και λέει μία θεία μου που δούλευε σε σούπερ μάρκετ, μα έφερνε δώρο από το Skip. Παρ' όλα αυτά μα αγαπούσε και περνούσαμε τέλεια.
1: Ορίστε. Καλά, έλα, το... έλα Ευάνα, Αμάντα μου, έλα καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, ρε,
5: καλημέρα.
1: Πώς πάνε τα πράγματα στα αθλητικά μας, θέλω να μας πεις.
3: Πρέπει να κηρύξουμε εορταστική εβδομάδα. Εχθές βγήκαμε νωρίς και με ψάχναν.
4: Έχεις δίκιο.
1: Ισχύει αυτό. Σε ψάχναν, αλλά ξέρω, σε βγάλαμε νωρίς γιατί μόλις ήταν ακόμη.
3: Να
1: ακόμη συνεχίζονταν οι πανηγυρισμοί. Ναι, συνεχίζονταν οι
3: πανηγυρισμοί. Ακριβώς, ήρθαμε απευθείας από Πειραιά.
1: Έτσι, έτσι.
3: Το υποσχέθηκα όμως ότι θα πανηγυρίζουμε όλη τη βδομάδα.
1: Καλά, δεν χρειάζεται έτσι. Τώρα. Ποιος υποσχέθηκε, γιατί στο ζήτησε κανείς. Δεν κατάλαβα.
3: Μα δεν χορταίνονται τώρα.
1: Εντάξει, κάποιες είναι τα χορτάσεις.
3: Πόσος κόσμος.
1: Εγώ είμαι χορτασμένος, δεν έχω πρόβλημα. Έχω πάρει 7 ευρωπαϊκά. Δεν έχω.
3: Αυτό έλεγε και ο Φουρνιέ χθες τον άκουγα στο Σπορ 24 που έδινε μια συνέντευξη στην πισίνα του.
4: Ωραίο.
1: Πολύ καλό.
3: Και έλεγε. Δεν δούλευε ο κόσμος. Απορούσε, ρε παιδί μου. Όλος αυτός ο κόσμος σου λέει τι έγινε. Βγήκε στους δρόμους, ήταν μέχρι το πρωί.
1: Α, στα λόγια μου έρχεται το Φουρνιέ.
3: Ήτανε...
1: Ναι, που ξυπνάω τις Δευτέρες το πρωί και βλέπω τα stories από τα clubs και λέω αυτό το straight. Τι είναι αυτό το straight που πηγαίνουν όλοι? Που είναι STR8, ένα 8, τι είναι, ή Drake Day.
2: Α, όχι, αυτό είναι.
3: Το Drake, το Drake.
1: Τι είναι αυτό το Drake?
2: Αυτό δεν είναι πιτσαρία.
3: Το Drake είναι στο Κέντ. Όχι,
1: και πού πάνε όλοι εκεί και ανεβάζουν.
5: Πώς το λένε αυτό για πείτε πάλι.
3: Κλαθμόνος, Ντρέιτ
1: DR και 8.
2: Ρε παιδί, αυτό δεν είναι που φτιάχνει τις πίτσες.
1: Νομίζω ότι είναι αυτό που λες κάπου στη μέση. Είναι δηλαδή παίζουν DJs και τρως και πίτσα.
4: Το 8, ναι, disco πίτσα που είναι λίγο.
5: Και ο hot pizza bar λέει.
2: Να είδες, είναι.
1: Όλοι ανεβάζουν από αυτό. Κάτι κόκκινη εντομέχρι με κόκκινο φώτο, κόκκινο φωτισμό παίζουν DJs.
4: Και από εκείνο το άλλο που έχει κάτω τις τουαλέτες με τις πιτσιλιές τους τοίχους τις πολύχρωμες ανεβάζουν.
1: Σωστά, σωστά.
4: Αυτά είναι τώρα λυσάτε.
1: Αυτά είναι τις που πάνε εκεί πέρα, λυσάτε, να πούμε τις Κυριακές τα βράδια.
5: Καλέ κοσμοσυρωή βλέπω εδώ,
1: ναι, σου λέω.
3: Γεμίζει όλη η κλαθμόνωση εκεί.
5: Πρέφα δεν είχα
1: και
5: πάρει.
1: Που, και που είναι δίπλα στο Μανάρι, να ξέρετε. Και που τις προάλλες. Ναι. Σας είπα ότι ανεβάσανε ένα βίντεο που ήταν η Βάλια, ο Βασάλος και ο Φίπστερ.
4: Τα τρία Μανάρια.
1: Τα τρία Μανάρια και λέγανε ρε παιδί μου ότι εκεί πάνε την Κυριακή. Εκεί είναι το στέκι, α πούμε. Και πηγαίνουν και ξενυχτάνε. Στα αυτά. Και εμείς έχουμε δουλειά το πρωί στις 4 το πρωί.
2: Δεν μπορούσα να πάω ποτέ εκεί που πηγαίνουν όλοι. Μου την έδινε.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν πάνε εκεί πάνε. Είναι όλοι, αν το κάνανε και μετά. Κατάλαβε το ανάποδο.
2: Όχι, είναι απόλυτη τάση. Ναι. Το είδα, δηλαδή έκανε ένα μπαμ ξαφνικά, ναι, στο TikTok και από εκεί πάνε όλοι. Ναι, δεν το μπορώ αυτό.
1: Από εκεί πάνε και άλλοι. Εσύ, Αμάντα, για να καταλάβω, έχει πάει για να μα το περιγράψει ή έτσι το περιγράψει.
3: Έχω έτσι περάσει για να δω, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι. Από περιέργεια.
4: Για μια τεπερόνη.
2: Και τι μουσική έπαιζε, Αμάντα?
3: Τώρα να σου πω, δεν ήμουν μέσα στο μαγαζί, δεν μπορούσα να προσεγγίσω. Ήμουν εκεί.
2: Δεν μπορούσα να προσεγγίσω.
3: Απέγινε.
2: Για ένα ντομάτι, για ένα σλάις πήγες.
1: Όπως μια περίοδο ήταν πολύ σημαντικό σε ένα άλλο κλαμπ που είχε ένα αρκούδο εκεί πέρα που βγάζανε φωτογραφίες με τον αρκούδο.
2: Αχ, αυτό είναι το Toy Room.
1: Το Toy Room, ναι. Τι είναι αυτό?
2: Τραπ, τραπ.
5: Ρε παιδί μου όμως, μπορείς να πας εκεί να τρως την πίτσα σου και να σου είναι ο άλλος από πάνω. Δηλαδή δεν θες να έχεις λίγο ένα χώρο.
2: Έχεις μεγαλώσει.
5: Να είσαι αγκαλιασμένος.
1: Ναι, γέρασες μπουκά.
4: Πάντως σκέφτομαι και παλιότερα, Κάθριν, όταν βγαίναμε στα κλαμπς μέχρι πρωί, αν υπήρχε καμιά πίτσα μέσα στο κατάστημα, να θα την έκανα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι. Ναι, σε ρωτήσω, Βασίλη, που είσαι μικονιά της Μουρή, μου δώσα μια πληροφορία πρόσφατα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
4: Για να δω.
2: Το Toy Room έχει χτιστεί πάνω στο Space. Δηλαδή το space δεν υπάρχει πλέον στη Μύκονο.
4: Αλλάζουν αυτά μωρέ συνέχεια. Δηλαδή και τα πιο εμβληματικά μαγαζιά που ξέραμε παλιά, κάτι Πιέρος, κάτι αυτά τέτοια, αλλάζουν με τα χρόνια.
2: Έκλεισε το space. Καλά, πιο ωραίο τεκνάδικο εδώ.
1: Έλα, με τρελαίνει. Θα το φάσουμε.
5: Τεκνάδικο με τεκνά ή με τεκνομουσική.
2: Με τεκνομουσική μου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα, μάντα μου, εδώ πέρα έχει ξεφύγει η συζήτηση.
3: Να πούμε, να πούμε ότι χθες ήταν βέβαια και γλυκόπικρη ημέρα. Έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας, οπότε ήταν και αυτό μια δυσάρεστη είδηση μέσα σε όλα τα ωραία που είδαμε.
2: Παιδιά.
3: Μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου και του Ολυμπιακού.
1: Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για το πόσο νέος ο άνθρωπος, ούτε 50, 49 χρονών.
2: Και δεν ξέραμε να πούμε ότι είναι τόσο άρρωστος. Εμένα ο Παρασκευάς Άντζας είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στην ποδοσφαιρική μου ζωή. Ήταν τα πρώτα μου ιδάλματα, γιατί εντάξει, εγώ έπαιζα άμυνα, λάτρευα την άμυνα. Και είχα μάθει, επειδή να παίζω άμυνα, να βλέπω τον Πάολο Μαλντίνι. Οπότε μετά ξαφνικά βλέπω τον Άντζα. Πολύ επιβλητικό στην άμυνα. Για μένα είναι σίγουρα ο καλύτερος αμυντικός που έχει παίξει στην Ελλάδα, Έλληνας, μαζί με τον Μανολά, όχι το γιο, όχι τον Ανιψιό, το παλιό και ο Ανιψιός, τέλος πάντων. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η τριπλέτα Άντζας, Χένριξεν με Μέλμπερκ. Για μένα είναι τα τρία καλύτερα center back που έχουν παίξει στο πρωτάθλημά μας.
1: Μάλιστα.
2: Ελαφρύ το χώρο.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
3: Συλληπιτήρια, βέβαια. Τώρα στα δικά μας μπήκαμε στο κλίμα των εγχώριων. Είχε ΑΕΚ Άρης χθες, 102-91 κέρδισε η ΑΕΚ και πέρασε εκείνη στα ημιτελικά της Basket League, επειδή λέγαμε ότι ξεκινάει καπάκια
1: το
3: πρωτάθλημα.
1: Ναι.
3: Ακριβώς, και εκεί θα βρει τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Στο δρόμο για τους τελικούς.
1: Η ΑΕΚ η οποία είναι κάτοχος Champions League Basket, σωστά.
3: Δεν το πήρε. Ναι, ναι. Έλεγες μήπως παίζαν δύο πρωταθλητές
1: στην Ευρώπη. Ναι, γι' αυτό το φτιάξα στο κεφάλι μου εγώ. Ναι.
3: Όχι. Δεν το πήρε. Η ΑΕΚ Ολυμπιακός όμως το πήρε.
1: Καλά, σε κάθε ευκαιρία να θυμίσουμε το
3: πήρε. Το θυμίζω εγώ τώρα. Το θυμίζω, μπορεί να το ξεχάσαμε.
1: Ναι, ναι, όχι, εντάξει, το έχουμε σημειωμένο εδώ. Δεν είναι το
3: ενότητα. Μήπως αυτό, ναι. Κατά τα λοιπά τώρα, αναμένουμε και τελικούς Champions League, Conference κτλ. Αλλά πάμε και βούρια Μουντιάλ. Μην το ξεχνάμε. Έχουμε Μουντιάλ φέτος το καλοκαίρι. Δύο πράγματα έχω να σας πω πάνω σε αυτό σήμερα. Είναι ότι η εθνική ομάδα Ισπανίας δεν θα έχει παίκτη της Real Madrid για πρώτη φορά.
5: Τι λες ρε,
2: μετά από πάρα πολλά χρόνια.
5: Πώς έγινε αυτό τώρα.
2: Βρε πολύ αποτυχημένη χρονιά.
3: Που έλεγε μια ψυχή.
1: Δεν.
3: Βρε που πάμε.
1: Ωραία που πάμε. Ναι,
4: σκάνδαλο τώρα.
2: Εντάξει ρε παιδιά, τώρα και η Real Madrid δεν έχει κάποιο σοβαρό Ισπανό παίχτη.
5: Έχει αρκετούς Ισπανούς όμως. Όχι,
2: όχι τόσους πολλούς. Έχει, αλλά όλοι πιστεύουν ότι θα είναι ο Χοϊζέν ο αμυντικός, αλλά είχαν πολύ κακή χρόνια.
1: Μάλιστα. Και δηλαδή περισσότερο θα είναι από Μπαρτσελόνα. Κάτι ξέρει ο Τσίπρας δηλαδή.
2: Γύρω-γύρω. Παίζει πολύ και Αγγλία.
3: Και ο Μέση.
1: Η εθνική Ισπανία.
5: Ισπανοί που είναι στην Αγγλία.
3: Ναι, που παίζουν Ισπανοί.
1: Ναι, κατάλαβα.
3: Και ο Μέση είναι καλά. Γιατί είχε έτσι κάποιες, ένα τραυματισμό. Είναι καλά, πάει και αυτός βούρια Μουντιάλ. Τώρα εκτός απρόπτου.
1: Θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Μέση και του Ρονάλντο.
2: Ναι, είναι και ηλικιακά.
3: Ναι, πια.
1: Μάλιστα.
5: Νησάφι.
3: Και εγώ πια άλλες και έχω απαυδίσει ένα
2: πράγμα. Τρία τελευταία Μουντιάλ. Νεϊμάρ, Ρονάλντο, Μέση.
5: Να τον δούμε να κλαίει άλλη μια φορά τον Ρονάλντο.
2: Ο Ρονάλντο δεν νομίζω να κλαίψει αυτό το Μουντιάλ, νομίζω θα το σηκώσει.
1: Έλα ρε, το λες.
5: Μα δεν κλαίει ούτως ή άλλως.
3: Έχει καλή ομάδα η Πορτογαλία.
2: Πορτογαλία έχει ομάδα, ρε παιδιά.
3: Έχει φτιάξει καλή ομάδα. Σήμερα έχει πόλωση.
1: Γιατί φέτος δεν πήγανε πολύ καλά οι προβλέψεις, γι' αυτό το λέω.
2: Εντάξει, ήταν απέναντι στην Άρσεναλ. Καλές μη γελάς. Ήταν απέναντι στην Άρσεναλ οι προβλέψεις μου.
1: Ναι, σωστά.
2: Και θα το χάσει και το Σάββατο.
1: Για να δούμε.
3: Έχει πόλο 7:30 σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ντέρμπι Αιωνίων. Ξεκινάνε η τελική Α1 πόλο ανδρών. Μετάδοση από Mega News. Έχει επίσης και handball γυναικών, ΠΑΟΚ 6-6. Πάει και για άλλο τίτλο ΠΑΟΚ στις γυναίκες. Κοίτα να δεις που ο ΠΑΟΚ σε 100 χρόνια μόνο οι γυναίκες θα
1: τον ξελασπώσουν.
3: Ναι. Και σας αφήνω όπως μπήκαμε, Ευρωλίγκα. Τι να γίνει τώρα.
1: Για πες.
3: Έτσι θα σας αφήσω.
1: Καλά, ηρέμησε.
3: Ντάρα.
1: Ναι.
3: Ντάρα.
2: Ναι,
3: δεν λένε από εκεί που θα μπεις, από εκεί θα βγεις. Για να μην χαλάει το προξενιό.
1: Ναι.
3: Αυτό κάνω και εγώ.
1: Τι θα κάνει η Ντάρα, Eurovision, τι σχέση με την Ευρωλίγκα.
3: Δεν έχει.
4: Α, η Ντάρα. Στις... Η Ντάρα τι έδωσε τις ευχές.
5: Το Βεζένκοφ.
1: Τα έχει με κάποιον... Όχι, ο άντρας είναι ένας γιατρός, λέει, ναι. Τι.
3: Όχι, όχι, η γυναίκα είναι, ναι, παντρεμένη. Αλλά είναι και συμπατριώτησα του Τσάσα.
1: Ναι, το ξέρουμε αυτό.
3: Και δώσ' του η καλή επιτυχία πριν ξεκινήσει. Και δώσ' του το ένα και δώσ' του το άλλο. Και δώσ' του τα συγχαρητήρια τώρα. Συγχαρητήρια πρωταθλητή, του είπε.
5: Ευγενέστατη.
3: Το σηκώσαν εν τέλει μαζί.
2: Λάθος τότε των Αγγελόπουλων. Έπρεπε να την είχαν στο Δημοτικό Θέατρο να κατραγουδήσει Μπαγκαράγκα.
3: Μπαγκαράγκα.
1: Θα έρθει τώρα στα Mad Video Music Awards. Θα έρθει,
2: Ωραία, τότε να το κολλήσουμε λίγο να κάνουμε άλλη μια φιέστα.
1: Στα βραβεία.
2: Στα βραβεία.
4: Α, ωραίο.
3: Απέξω.
4: Ωραίο είναι.
1: Κυριετάκη, ακούτε, ορίστε, να ορίστε η πρόταση. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμάντα μου.
3: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα.
1: Και τώρα για τρίτη φορά, ενώ κανονικά πρέπει δύο φορές, αλλά επειδή ξέρω ότι το γουστάρετε και επειδή θέλουμε κι εμείς να είμαστε δίπλα σας και να σας κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη, είτε αφορά το σπίτι, είτε αφορά το εξοχικό, είτε αφορά το σπίτι του παιδιού, είτε αφορά το σπίτι του παιδιού του φοιτητικού. Πόρτες ασφαλείας, τελευταίας λέξης της τεχνολογίας. Από την Diamond Doors που είναι και όμορφες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου και όπως ξαναείπα εκμεταλλεύονται στο έπακρο την τεχνολογία. Τώρα τα λέω ανάποδα. Στείλτε τη λέξη Diamond και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6 και κερδίζετε μια πόρτα ασφαλείας διπλής θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής, ISO. Τώρα,
2: ISO,
1: είναι,
2: ISO.
1: Όχι, δεν είναι, λες να είναι ISO και να μην το ξέρω. Είναι ISEO. Μάλλον κάτι σαν ISO είναι. Κάποιος, δηλαδή, κάποια συγκεκριμένη προδιαγραφή ή σύνολο προδιαγραφών που πληρούνται. Γι' αυτό και έχει να κάνει με την ασφάλεια αυτό και με τις πόρτες. Αφαλό XP4, τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μη αντιγράψιμα κλειδιά, θα γίνουν δικά σας από τη Diamond Doors που ούτως ή άλλως είναι η αγαπημένη σας, είναι ο leader του χώρου, η καλύτερη εταιρεία στο χώρο στις πόρτες που έχουν να κάνουν με τις πόρτες ασφαλείας. Ξαναλέω, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου, στην αιχμή της τεχνολογίας, με καταστήματα στο Ήλιον, τον Άγιο Δημήτριο, τον Πειραιά, το Χαλάνδρι και τη Γλυφάδα. Η Diamond Doors εδώ και πολλά χρόνια διαθέτει την πολυετή εμπειρία και την καβάτζα που σας παρέχει σε όλες τις άκρες που έχουν να κάνουν με το πόσο καλή και ασφαλής πρέπει να είναι η πόρτα ασφαλείας και μάλιστα οικονομικά συγκρατημένη για να είναι, να μπορείτε να είναι και προσεγγίσιμη και προσβάσιμη στο δικό σας το βαλάντιο. Τώρα όμως μέσω του My Radio 104,6 έχετε πρόσβαση και στην Diamond Doors, γιατί πραγματικά έρχεται η αιχμή της τεχνολογίας της πόρτας ασφαλείας στο σπίτι σου, στην πόρτα του σπιτιού σου, στη δική σου την καθημερινότητα. Άρα στείλτε Diamond στο 698-104-104-6 για να μπείτε στην κλήρωση. Περισσότερη μουσική.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Μα τι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
8: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
9: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
15: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
16: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: βραδιά ποίησης.
1: Καλημέρα ποιητές. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι κανένας εδώ, μόνο ο Θανάσης ο Πασάς, ο οποίος είναι πραγματικά ο πιο επιμελής ποιητής.
2: Γεια σας ποιητές.
3: Πού κλέβατε πάλι?
2: Δεν κλέβαμε. Ποτέ δεν κλέβουμε.
3: Πώς τον είπες στον τραγουδιστή πριν?
1: Ο Μπάκουλης.
3: Ο Μπάκουλης.
1: Λοιπόν, νούμερο ένα εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα είναι φυσικά η Pizza Fan. Επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία, παιδιά, σε κάθε γωνιά. Στη Λεωφόρο Κύπρου 87 ανοίγει ένας νέος κόσμος από πρωτόγνωρες γεύσεις που θα ενθουσιάσουν κάθε pizza lover. Μιλάω για την Disneyland της πίτσας, Pizza Fan. Για 30 χρόνια η δέσμευση της Pizza Fan παραμένει ίδια. Προχωρημένες συνταγές, όπως οι νέες premium pizzas με υπογραφή Σκαρμούτσου, ποιοτικά υλικά και προσιτές τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή στην ολοκένουργια Pizza Fan Λεωφόρος Κύπρου 87.
2: Τώρα που είπες Μπάκουλη και η Νεφέλη Φασούλη ανεβαίνει πολύ.
1: Νεφέλη Φασούλη.
2: Σκέφτηκα τώρα.
1: Και είναι και όμορφη αυτή, έχει μια περίεργη.
2: Είναι όμορφη και έβγαλε και νέο τραγούδι πολύ πρόσφατα, τύπου πριν κάποιες μέρες. Πύργινη και θάλασσα. Το οποίο έχει γράψει η ίδια.
1: Να τα ακούσω. Το έχει γράψει η ίδια. Ξέρεις ποιος, την Νεφέλη Φασούλη την άκουσα πρώτη φορά από τον.
2: Δεν λιγοριά λογικά.
1: Κώστα το Μαυρογέννη.
2: Α, οκ.
1: Όχι, από τις

0: Πάρα πολλά παιδιά εδώ. Καταρχάς η πίτσα φάνηκε, βγάλει πίτσα μπιάνκα, μαργαρίτα, μπολονέζ.
1: Με τρελαίνει.
0: Μπιάνκα σίζαρ, καρμπονάρα. Να είχαμε μία τώρα. Αλφόρνο, πεινάω γαμώτα.
2: Σταμάτα. Είναι η ώρα τώρα αυτή.
0: Μα όταν τρώω παθαίνω δυσπεψία. Όταν δεν τρώω πεινάω. Δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω βρει τη χρυσή τομή στη φάση μου.
1: Μάλλον τρως λάθος τροφές.
2: Το timing είναι.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως πάμε.
2: Ναι. Εδώ έχω απάντηση, παιδιά. Θυμάστε πριν λίγο που μας έστειλε breaking news ο φίλος Μάπας Βασίλης να μας πει, να καταγγείλει μάλλον τον Χάρη, ο οποίος ενώ τον έχει στο διαβάστηκε, μπαίνει στα story και βλέπει τα story του και γιατί το κάνει αυτό, go away και block.
3: Έχουμε απάντηση.
2: Ανώνυμο μήνυμα.
0: Α, okay. Ο Χάρης.
2: Ανώνυμο μήνυμα. Έχει σκάσει στο Μάπες Show και
0: λέει.
2: Οι άνθρωποι αυτοί που κάθονται και βλέπουν ποιοι βλέπουν τα story τους έχουν full complex και ανασφάλειες να πάνε στον ψή τους.
3: Άσε μας ρε ανώνυμε.
2: Δεν υπογράφει Χάρης, αλλά...
1: Εντάξει, αν έχεις 150 ακόλουθους τα κοιτάς.
0: Συγγνώμη τώρα, εδώ η ουσία είναι άλλη τώρα. Εδώ μιλάμε για ένα ζευγάρι...
3: Ενδυνάμει ζευγάρι από
2: την Ελλάδα.
1: Δεν έγινε ποτέ. Ναι, ναι,
0: ζευγάρι ανθρώπων, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Για δύο ανθρώπου αυτό.
2: Είναι. Αλλά ερωτικό κομμενικό
0: είναι. Ναι, κομμενικό είναι το θέμα. Και έχω μια τάση να πάρω θέση. Αλλά μήπω δεν χρειάζεται κανεί να
2: μάθει. Σε παρακαλώ,
1: πάρε να γελάσω.
3: Γνωμούλα σου, σιγά.
0: Ο ένα λοιπόν λέει ότι από τη μια κοιτά αν βλέπω τα story σου και από την άλλη δεν με ακολουθεί. Όχι, δεν απαντά τα τηλέφωνα.
2: Όχι, λέει από τη μία με έχει αφήσει το διαβάστη και δεν μου απαντά το μήνυμα και μόλι ανεβάσω story μπαίνει πρώτο να το δει.
0: Και ο άλλο λέει εσύ που. Τσεκάρει αν κοιτάζω τα story σου, είσαι κομπλεξικός.
2: Κόμπλαξ, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έρωτας πολύ.
0: Μάλλον δεν θα γυρίσει ο δεύτερος.
2: Δεν νομίζω κι εγώ.
3: Ναι, ούτε παιδιά... εγώ, αλλά μην το λέει τώρα και κομπλεξικό τον άνθρωπο που κοιτάει ποιος βλέπει το story.
1: Έχετε καταλάβει πολύ λάθος την ενέργεια της σχέσης.
2: Έλα,
1: καλά.
3: Εξήγησέ μας λίγο.
0: Βάλε μας τη θέση μας.
1: Αυτός που κράζει.
3: Θαυμάζει.
1: Αυτός που κράζει και λέει. Και λέει, κοιτά τα story μου, αυτό ακόμα ενδιαφέρεται. Ο άλλο τον έχει γραμμένο.
3: Όχι, μια χαρά, το αυτό λέμε κι εμεί. Το ίδιο ακριβώ είπαμε.
2: Ναι, ο Βασίλη το παραδέχεται, λέει, εγώ ενδιαφέρομαι, με έχει το διαβάστηκε. Γιατί μπαίνει στα story μου και τα κοιτά και με αναστατώνει, θα σε μπλοκάρω.
1: Τον λέει τώρα κομπλεξικό, γιατί είναι.
0: Ο άλλο το λέει. Θανάση δεν έχει καταλάβει τίποτα.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
0: Ξέρετε, μα κάνει και μάθημα.
1: Ο άλλο, όχι, περίμενε λίγο, ρε παιδιά. Γιατί με μπέρδεψε
3: με
1: λίγο.
3: Είμαι εγώ με σένα. Εγώ ενδιαφέρομαι για
1: μένα εδώ.
0: Παράδειγμα
2: ο Βασίλη θέλει και καταγγέλει ότι ο Χάρης, ενώ δεν του απαντάει στα μηνύματα, τον έχει το διαβάστηκε, είναι ο πρώτος που θα μπει στα story του να τα δει. Και απαντάει, λέμε εμείς τώρα, ο Χάρης και λέει, είσαι κομπλεξικός που κοιτάς αν παρακολούθησα το story σου.
1: Μεγάλο πάθος.
2: Ναι. Μεγάλο πάθος
1: και από τους δύο. Και από τους δύο τελικά.
2: Θέλεστε.
1: Ναι, γιατί δεν το παραδέχονται ο ένας όταν τελειώνουμε.
3: Καταρίνα. Ναι, τελειώνεται. Εγώ δεν ξέρω, ο δεύτερος τον βλέπω λίγο δύσκολα που δεν απαντάει, ναι, και κοιτάει. Αυτό το λέμε και καλά ότι σου δίνω, είναι το bread cramping. Σου δίνω ψίχουλα, ουσιαστικά με μηδέν προσπάθεια σε έχω στο ότι κοίτα είδε το story
1: αυτό,
3: σου.
1: Αυτό σας είπα.
3: Σου δίνω μηδέν, αλλά δεν σε... Πώς να σου πω, ουσιαστικά αφήνω και ένα παραθυράκι ανοιχτό. Οπότε εσύ πολύ σωστά έκανες, φίλε Μάπα, που τον έκανες block. Κλειστά τα παράθυρα, ασφαλισμένα. Πάμε στην πίεση.
0: Δεν κατάλαβε κανένα τίποτα. Λοιπόν, όταν μιλάει ο Θανάσης και η Κατερίνα, ειδικά όταν ξεκινάει ο Θανάσης και ολοκληρώνει η Κατερίνα, έχω ένα άγνωστο, σοβαρό segment στην εκπομπή που δεν έχω καταλάβει.
3: Τώρα τι δεν κατάλαβες, ρε παιδί.
2: Από την αρχή δεν κατάλαβε την αρχή, από τη μέση δεν κατάλαβε τη μέση και από το τέλος δεν κατάλαβε.
3: Εσύ κατάλαβες. Τι είπα.
2: Εσύ κατάλαβες τι είπες.
3: Αυτό θέλω.
0: Λοιπόν, Μάπες, στείλτε τώρα τη λέξη ποίηση στο 698-104-104-6 για να τσιμπήσετε πίτσα φαν, βγαίνοντας στον αέρα και λέγοντάς μας ποιο ποίημα κέρδισε σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, ο τίτλος της βραδιάς ποίησης το πρωί είναι η ξενάγηση και παρακαλώ τους ποιητές να ξεκινήσουν την ευαγγελία τους.
1: Έχω ξεκινήσει δύο μέρες.
0: Έλα, θα
1: ξεκινήσει κάποιος άλλος.
3: Ωραία, εντάξει. Μπορώ να ξεκινήσω εγώ.
1: Έχω ξεκινήσει δύο μέρες,
3: να
1: πούμε.
3: Να ξεκινήσω εγώ, δεν έχω πρόβλημα.
1: Αν δεν ξεκινήσει, κι αλλιώς θα χάσει πάλι.
3: Ωραία. Δεν με νοιάζει τι λες. Μπλοκ.
1: Είπες μπλοκ. Θα σε φτιάξω εγώ τώρα.
0: Παράθυρα κλεισμένα και ασφαλισμένα. Diamond Doors. Μια που είπε Diamond Doors, Βασίλη, πες το τι είναι το ISEA.
2: Α, το ISEO που γράφει εκεί με απαλό ως ζου λίγο. Είναι εταιρεία ιταλική που κάνει κλειδαριές σε ασφάλιση και είναι πολύ grande.
0: Μπράβο στην Diamond Doors.
2: Άμα το δείτε δηλαδή πάνω στην πόρτα σας, μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο στην Diamond Doors. Παρακαλώ.
3: Θα παγγείλω το ποίημα μου ξενάγηση από τη συλλογή μου Παιδί του Κέντρου. Ξενάγηση αν σας έκανα στη δική μου γειτονιά, θα σας πήγαινα πρωτίστως σε μίνι μάρκετ.
0: Εκεί που έχει λεφτά.
1: Στη γειτονιά. Δίπλα είναι το κολονάκι.
3: Σε μίνι μάρκετ ρωσικά. Έχω βρει εκεί που λέτε σμετάνα πλημμένη και τέλεια παγωτά.
0: Τι είναι σμετάνα, ρε.
3: Σμετάνα, θα σου πω μετά. Είναι σαν κρέμα γάλακτος και γιαούρτι μαζί που έχουν εκεί στο ανατολικό μπλοκ.
1: Ξινογιάουρτο είναι.
3: Πολύ ωραίο.

0: 100% λιπαρά εντωμεταξύ.
1: Εκεί από πίσω στα λεωφορεία έχει κάτι μαγαζάκια. Έχει,
0: είναι θησαυρός τα ρωσικά.
1: Ξέρετε, παιδιά, μιλάμε τώρα. Εγώ έβρισκα. Έβρισκα.
2: Έβρισκα Αρχιμίδης, παιδιά.
1: Έβρισκα τη μούφα Νιβέα, τη δικιά του στην Νιβέα είναι ευρώ.
0: Παιδιά, όχι,
2: δεν είναι μούφα.
1: Είναι τρομερή.
0: Θα σας φέρω μια μέρα διάφορα πραγματάκια να δοκιμάσουμε.
2: Μούφα Νιβέα, μας ακούν για την Νιβέα τώρα. Συγγνώμη, ακούτε μάπες.
1: Όχι, ρε, εννοώ η μαϊμού Νιβέα. Δεν έλεγε πάνω Νιβέα. Έχει το ίδιο χαλαουζούρκι, κάτι τέτοιο λέει. Αλλά είναι πολύ καλύτερη.
2: Αν σας άρεσε αυτό από την Νιβέα, στην Κωνσταντίνα Σταύρου θα αποταθείτε στο εμπορικό τμήμα του My Radio 104,6.
1: Εντάξει, να βάλουμε Νιβέα.
2: Ξέρω ότι πολλές εταιρείες προσπαθείτε να σκέφτεστε εκτός κουτιού. Outside the box.
0: Να,
2: ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
1: Έλα, η Όγκυβελη δίπλα μας. Κάποια συνεργασία.
3: Πόσο πιο κουτιού εκτός θέλετε.
0: Συνεχίζω με τα ρωσικά σούπερ μάρκετ, μινι μάρκετ. Έχω βρει εκεί πουλέτες μετά αναπλημμένη και τέλεια παγωτά, καραμέλα, σοκολάτα, φράουλα, βανίλια και φιστίκι. Στο κουκάκι έχει και ένα μπαρ που το λένε Τίκι. Θέλουν να με πάνε σε κάτι άλλο μπαρ να τρώω πίτσα στριμωχτά. Κάλιο να κάτσω σπίτι μου να ακούω ντυρλάνταντά. Γέρασα, μου είπε ο Ουγγαρέζος, και ίσως δεν έχει άδικο, γιατί τελευταία πολύ με τρομάζει κάθε που σκάω στο βενζινάδικο.
2: Δηλαδή, η τιμή της βενζινή.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ωραία.
2: Ό,τι να είναι τώρα. Μας ακούει η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, τι μάθει.
3: Αχ, χίλια συγγνώμη.
2: Τηλεφωνήματα από την Ιβέα. Λοιπόν. Καλημέρα, ποιητές. Θα σας διαβάσω το ποίημά μου, η ξενάγηση από την ποιητική μου συλλογή Τσάτρα
1: Πάτρα.
2: Πάτρα.
3: Ωραίο. Πρόχειρο ακούγεται.
2: Ξενάγηση στην άρνηση και ταύτιση με σένα. Αυτό είναι ένα ποίημα από τα ξεχασμένα. Σου είπα στη ζωή μου να σε ξεναγήσω και εσύ αμέσως νόμιζες πως θέλω να...
1: Τι?
2: Σε κοροϊδέψω. Κατά να μιλάς έτσι ούστικα. Ξενάγηση σε πήγα νύχτα σε μουσείο. Κόμμα ο Αλέξης σήμερα ανακοινώνει στο θυσίο. Η Κατερίνα είπε του έντεχνου ο Φέρης πως είναι ένας μπάκουλης. Σε λίγο θα τον ξέρεις.
1: Καλύτερα. Τρίπλα.
2: Καλά τώρα. Πότε θα τον παρακαλάμε τον μπάκουλη να έρθει για συνέντευξη και θα μας κλάνει όπως η Καραπατάκη. Ξενάγηση μια μέρα θέλω να μας κάνει στου έντεχνου τον κόσμο, εκεί που έχει τσιτσάνι. Νάτος.

0: είναι τραγουδάρα αυτό. Και μου έρχεται αυτή η νοσταλγία, παιδιά. Ένα κρασί απέλεια στα τέσσερα να πίνω και να ακούω αυτά.
1: Εμένα μου έρχεται.
0: Και να γίνομαι μπεκρογανάτα και να βρωμοκοπάω κρασί.
2: Θες να έρθει το Σάββατο σπίτι μου που θα είναι και φίλη μου η Αγγελικούλα.
0: Φοβάμαι.
1: Να πάρουμε. Και ο έτσι.
2: Ποιο?
1: Ο τραγουδιστή.
2: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Μπορούμε να τον φέρουμε, να τον εξασφαλίσουμε.
0: Άντε, δεν βαριέσαι, τι θα κάνουμε την Αγγελικούλα.
2: Να κάτσουμε εκεί να ακούσουμε λίγο κουβάντα και να πούμε. Εσύ,
3: φίλε, δεν βαριέσαι.
0: Κουβάντα ξεσπέρνουν επίση αγαπημένο του Γιώργου του Κουρδοκρανιάν είναι πολύ. Εμένα μου το ζήταγε την άλλη φορά στο Βραχάτι να το βάλω.
1: Από πάνω κι άμμο.
0: Ναι.
3: Παιδιά, εγώ δεν ξέρω, με αυτή τη μουσική με μια κατάθλιψη.
0: Εντάξει, ρε Θανάση, και εσύ όμως από αυτά τα σπάργανα έχεις έρθει.
3: Μα και εσύ, όχι.
0: Δεν έκανες ποτέ, δεν άκουγες τέτοια μουσική ποτέ.
2: Είναι rock and roll.
3: Άκουγα. Δεν ξέρω εγώ, πιο. Άλλο όταν είμαι σε κατάθλιψη.
2: Αυτό είναι το τελάκι απαλό.
0: Αυτό δεν είναι κατάθλιψη. Μου θυμίζει έτσι ωραίες να κάθομαι και με ελάχιστα.
3: Ο Βασίλης με καταλαβαίνει.
0: Με ελάχιστα δεν μπορεί να είναι λίγα φυστικάκια ή καμιά ηλιά και να κάθομαι να πίνω και να τρώω. Γιατί σιγάνε. Ενώ εσύ εδώ πέρα έχει καταφέρει τη ζωή σου και έχει ανέβει να πούμε κοινωνικό στάτους. Άσε μας, δεν φανάζει.
3: Κοίτα, πολύ καλύτερα.
0: Φτώχεια. Εχθές παρακολούσε το Λακιώτη για ένα μπάνιο.
3: Δεν τον παρακαλούσα. Για τσάμπα τον παρακολούσα.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν. Η φτώχεια τη βγάζει ο Μπάκουλης.
3: Μα δεν πάει να πει ότι ρε παιδί μου η φτώχεια.
0: Λοιπόν, καλά. Έλα, Βασίλη μου, έλα.
3: Να μου πάει κόντρα μου.
0: Φτώχεια και τα λοιπά.
3: Βασίλη, όχι, επειδή θα σε.
0: Να βγάλεις γενικά συμπεράσματα για όλα.
3: Βασίλη.
0: Ακούω ένα τραγούδι, σου λέω νοσταλγία, όχι φτώχεια. Ε, τι φτώχεια.
3: Βασίλη, να σου πω, είσαι ερωτικός πολύ για να βγω εγώ άμα είναι.
1: Όχι, βγες, δεν είμαι.
3: Ωραία, θα βγω, θα βγω. Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή «Με απέρριψες». Είναι το ποίημα μου «Ξενάγηση στο κινητό» του Ούγκα.
0: Καλά, σώθηκες.
3: Α, δεις τώρα. Μου στέλνεις SMS ότι σε ξέχασα προχθές. Σου λέω, μωρό, είχε τελικό ευρωπαϊκό. Δεν μπορούσα να παραβρεθώ. Εσύ μου απαντάς, δεν είσαι καλό αγόρι. Στο σόβρακο θα σου ρίξω εγώ πιπέρι. Πικάντικο κορίτσι, μη με ταράζεις, είμαι στη δουλειά. Δυσανασχετείς και νευριάζεις, μου απαντάς. Μαγκά, δεν θα τα πάμε εμείς καλά. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν να σε φιλοξενήσω. Για μια βραδιά και για μια ώρα να σε ξεναγήσω στην ερωτική μου τη φωλιά. Αλλά εσύ μάλλον έχεις. Με έχει σχεσμένη. Όχι, μωράκι μου, μη μου το κρατάς αυτό το ωραίο το μουτράκι. Θα έρθω το βραδάκι. Αλλά εσύ με μπλόκαρες, ρε εσύ. Μάλλον είσαι της μπούκας της σχολής.
0: Τι είπες, ρε. Εσύ με μπλόκαρες, ρε εσύ.
3: Μη σε ενδιαφέρει.
0: Ναι.
3: Διάβασε το ποίημα σου. Πιάσε τους δικούς μας. Εδώ είναι ποίηση.
2: Μη σε ενδιαφέρει.
3: Εντάξει, όπως θέλουμε, γράφουμε και εκφραζόμαστε.
1: Καλά, εννοείται.
3: Άντε, άσε μας.
1: Το συζητάμε.
2: Πείσε την αλήθεια σου, ρε Θανάση.
3: Έμα ναι, ρε, να δούμε. Άντε, μας έχει βάλει εδώ σε μια γωνιά.
2: Όχι, δεν παίρνουμε σε καλούπια.
0: Ναι, κλείσε την μπουκα.
3: Εσύ την πλήρωσε.
0: Φτύσε την αλήθεια σου, δεν μπαίνουμε σε γαλούπια. Η μπούκα εκτός Muppet Show. Έλα, Βασίλη μου.
1: Ένα μικρό ποίημα από καλούπι. Είναι από την ποιητική μου συλλογή. Μικρά ποίηματα ημερολογίου.
0: Όχι, όχι. Θα ακούσω και εσένα, Έλα, Βασίλη. Μικρά ποίηματα, Βασίλη μου.
1: Μικρά ποίηματα ημερολογίου.
0: Μπράβο, Βασίλη.
1: Βγήκε λίγο μικρό σήμερα.
0: Δεν πειράζει. Κατάλαβα, είναι ημερολογίου αυτό που έλεγε 26 Μαΐου. Σκάσε. 26 Μαΐου και από πίσω έλεγε ένα τετράστιχο.
1: Και τη γιορτή.
0: Ναι.
1: Έφτασε το καλοκαίρι. Φύγαμε για τα νησιά. Ξενάγηση στις παραλίες ή ξάπλα και κρασιά. Δεν θέλω άλλη ταλαιπωρία. Έχω και μια απορία. Ήρθαμε διακοπές ή θα με πας και σε πορεία. Κάμπινγκ και αλληλεγγύη, άλλο πια σου λέω δεν θέλω. Μόνο κότερο σαμπάνια και από τυρί λίγο μαστέλο.
3: Μαστέλο.
0: Αξιοπρεπές.
3: Το καλύτερο μας είναι.
0: Λοιπόν, ετοίμασέ μου, Νεφέλη Φασούλη, το άνοιξε την Κατερίνα. Ποιο ήταν το τραγούδι που είπες?
2: Είναι και θάλασσα.
0: Ωραία, και αμέσως μετά θα κλείσουμε με Μπάκουλη που μας στείλανε και μια προσωπική. Το προσωπικό του στάτους, αλλά εντάξει, αυτό δεν θέλουμε να το πούμε στον
2: αέρα
0: τώρα.
2: Ισχύει
0: καθένας τώρα τα. Έτερων εκάτερων τώρα, δεν αφορά τώρα εμάς αυτό. Ας αναλάβουν άλλες εκπομπές. Καλά μας αφορά, αλλά offer. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κρατάμε έτσι μια. Ένα μικρό ρε παιδί μου, λάβαρο. Λοιπόν, να βγάλουμε πρώτα τον. Μην βάλει ακόμα, βάλε μου τον ακροατή να δούμε ποιο κέρδισε σήμερα, παρακαλώ. Ναι.
4: Ρέι.
0: Έχουμε μηνύματα.
1: Βεβαίως. Δεν
3: θες να πούμε για τα προσωπικά του ανθρώπου.
1: Όχι, καλέ.
3: Μας έχω γραφεί και το πρωινό, να έχουν ένα θέμα.
0: Σωστά.
1: Να πούμε καλημέρα εδώ στο Δημήτρη. Έχει στείλει την καλημέρα του ο Μάπας.
0: Γεια σου Μίτσου.
1: Καλημέρα και στην φίλη μας.
0: Καλημέρα. Να πούμε και καλημέρα και στη Μάπισσα που μας ακούει πάρα πολλά χρόνια και την είδα στο αυτοκίνητο τις προάλλες.
1: Ναι.
0: Στο φανάρι. Και έγινε λίγο. Πώς θα σου πω, είναι λίγο σαν τις ταινίες. Πώς ρε παιδί μου στις ταινίες πάντα όταν θα κάτσει ο πρωταγωνιστής στο αεροπλάνο δίπλα του θα είναι συνήθως η πρωταγωνίστρια.
2: Ναι,
0: και είναι
2: ναι.
0: μια όμορφη γυναίκα.
2: Ναι.
0: Εμένα ποτέ δεν μου έχει γίνει αυτό. Δεν μου
3: σου γίνε τώρα.
0: Στο φανάρι κατέβασε το παράθυρο μια πανέμορφη κοπέλα η οποία είναι ακροάτριά μας. Μας είπε συγχαρητήρια, μας είπε σε όλους μας ότι μας ακούει τόσα χρόνια τους μάπες. Και λέω, κοίτα να δεις, βούτυξα λίγο σε μια ταινία ουσιαστικά.
1: Σε
0: με,
1: καλύτερα,
0: αυτή, με αυτή την εμπειρία και μου φτιάξει και τη μέρα.
3: Είπες μόνο ευχαριστώ και έφυγες.
0: Ναι, ευχαριστώ και καληνύχτα. Καληνύχτησα.
1: Ναι, ναι.
0: Μα τι η κοπέλα είπε, μπράβο, τι να της την πέσεις και από πάνω. Σου λέει μπράβο. Το μπράβο δεν είναι φαλτήριο για να. Δεν σου δίνει δικαίωμα να πας να τις την πέσεις.
3: Μπορεί να έδινες να έλεγες ένα ωραίο κοπλιμό.
0: Εντάξει, είπαμε. Ωραίο. Οι μάπες με ακροατές, σας έχω πει κάτι και χαίρομαι που το τηρείτε.
2: Το τηρούμε κατά γράμμα.
0: Κατερινά.
2: Αλήθεια, μα το θέλω.
3: Όχι, όχι,
0: Κατερινά,
3: το τηρεί.
0: Φτύσε την αλήθεια σου. Το τηρείς.
2: Το τηρώ.
1: Το τηρεί γιατί στέλνουν κάτι χάρη.
0: Ο Βασίλης δεν μιλάει από την άλλη.
1: Το τηρεί και το ψωμί. Αφήστε μας ήσυχους, σας παρακαλώ.
3: Μέχρι να τη στείλει κάποιο καλό είναι η Κατερινά.
1: Να πω καλημέρα στην Εφροσύνη,
2: ναι,
1: εδώ λοιπόν. Άλλα, έλα, έλα, Μάπισσα.
3: Συνδεθήκαμε.
0: Πώς σε λένε,
4: Αγγελική!
0: Γεια σου, Αγγελική!
1: Γεια σου, Αγγελική!
0: Ήρθαμε από τα Τρίκαλα για τη Δέσποινα Βανδύ! Πολύ ωραία. Αγγελική, πού είσαι?
4: Είμαι στο δρόμο και μάλλον κάπου με παίρνετε και δεν έπιανα σήμα.
1: Δεν πειράζει τώρα.
0: Καλά, μην κάνει και εσύ έτσι τώρα. Ναι.
1: Πηγαίνει στη δουλειά στο σχολείο και
4: είσαι
1: πάρα πολύ μικρή.
4: Δεν γίνεται να χάνουμε τέτοιε ευκαιρίε να τα λέμε. Δεν γίνεται.
0: Έχει δίκιο, Αγγελικούλα. Αγγελική, ποιο είναι ο καλύτερο στην ποιήση σήμερα?
4: Λοιπόν, περίμενα το Βασίλη να είναι ο καλύτερο, αλλά γιατί, Βασίλη μου, δεν έβαλε κάτι ερωτικό σήμερα?
1: Δεν θέλω να σα αναστατώνω, ρε παιδιά, κάθε τόσο.
4: Όχι, δεν θέλουμε να μα αναστατώνει, ρε παιδάκι.
0: Ηρέμησε, μωρή.
1: Αναστατώναμε.
0: Θέλουμε να μα αναστατώνει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Βασίλης βάζει σεξουαλικά, δεν βάζει μόνο ερωτικά. Γι' αυτό και σα αναστατώνει.
2: Ναι, καλέ.
1: Ναι. Ναι, ήθελα λίγο να ξεφύγω από αυτή τη γραφή Άρλεκιν, αλλά θα επιστρέψω αφού σα αρέσει.
0: Ωραία, άρα
4: να επιστρέψει, μα έρνει τη μέρα. Λοιπόν, οπότε επομένω πάμε στο Δημήτρη.
0: Ναι! 2-0! Καλό σου, Αγγελικούλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Αγγελικούλα.
3: Όπως λες και εσύ, εντάξει, 2 εβδομάδες κέρδιζα, φίλε.
0: Το έχω πει εγώ αυτό.
3: Όχι, αλλά λες ότι έχω 7.
0: Τι έχεις 7? Α, ναι, 7. Τι είσαι στο κεφάλι σου, γίνεται χαμός.
3: Έχει σύνδεση.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Αγγελική μου, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, κορίτσι μου. Καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ, καλή σας μέρα. Φιλιά πολλά.
0: Λοιπόν, μάπε, θέλω να ακούσω τα κβάντα και να τα αφιερώσω στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κουρδοκελανιάνη, μου το αγαπημένο του κομμάτι.
2: Okay.
0: Θα πάω με την Αγγελικούλα για την Κατερίνα το Σάββατο και ό,τι γίνει.
2: Ναι, σε παρακαλούμε.
0: Να σου πω, θέλω να δω πώς θα περάσω.
3: Θα τον βγάλεις έξω, θα μείνετε σε
0: αυτό. Μήπως είμαι ξενέρωτος και θέλετε να με διώξετε όμως.
2: Το έχεις ενοχλείς εμείς. Εμείς ξέρεις τι κάνουμε. Καθόμαστε σπίτι. Ακούμε λίγο μουσική, έτσι τα λέμε χαλαρά και μπύρι-μπύρι. Μπορεί να βλέπουμε λίγο τηλεόραση. Φτύνουμε τις αλήθειες μας. Μετά λέμε, έλα να ετοιμαστούμε να βγούμε.
0: Εγώ δεν ξέρω να στρίβω πάντως, να ξέρεις.
2: Μην ανησυχείς.
1: Η Αγγελικούλα.
3: Ψιλοκομμένο έχουν.
0: Την Αγγελικούλα.
1: Αγγελικούλα.
0: Η Αγγελικούλα μηχάνημα παραγωγής.
1: Με τον Αργυλέτης πέρα η Αγγελικούλα παντού.
0: Μάπες, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος,
1: Δημήτρης Ουγγαρέζος
0: και η Αγγελικούλα κοντά μας σήμερα. Βασιλική Μαρδάνη στη ρυθμίση του ήχου και τη βραδιά σκηνοθεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα αυτό αύριο 6 ώρα το πρωί. Αυτό ήταν το Μάπες Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, νομίζω το έχετε καταλάβει. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπούκα και η εκπομπά τη Ντοέτα Παπαδίνητο. Να τα κουβάντα. Για να τα ακούσω τώρα. Πώς είναι το μικρό του του Μπάκουλη?
2: Δημήτρης.
0: Δημήτρης Μπάκουλης. Πάρα πολύ ωραία. Ορίστε, τα ακούσατε πρώτοι από το Μάπε Σόου. Εννοώ από αυτά τα ραδιόφωνα.

0: τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι 3η 26 Μαΐου και είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9. Επίθεση 4 νεαρών σε τρανς γυναίκα σημειώθηκε χθες στην Καλλιθέα, η οποία κατέληξε στον τραυματισμό της γυναίκας αφού την παρέσυραν με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν. Δράστες ήταν 4 νεαροί ηλικίας 19 και 20 ετών. Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδριάζει σήμερα 3η το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών, η πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και η νέα κοινοτική αγροτική πολιτική. Πιθανώς εντός Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Στόχος του νέου προγράμματος είναι η επαναφορά χιλιάδων παλαιών κατοικιών στην αγορά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 3 ακόμη μήνες παραμένει το νησί της Λέρου λόγω λειψιδρίας. Αστρολογικά οικονομικά θέματα απασχολούν σήμερα τους κρύους. Ο καιρός σήμερα. Με αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια η μέρα σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και τους 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα...
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Η καλή μέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
5: Ρυθμός 988.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.
8: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
10: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
11: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
10: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
12: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
13: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
12: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
15: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
16: Περισσότερη μουσική.

0: Κόσμος.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988.

0: σου κάνει χρονόπουλε.
1: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
1: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
0: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνε

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σουγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: δικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
0: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη ambición suego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: ρυθμός 98.
1: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
3: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
2: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
5: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
6: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
7: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
8: Περισσότερη μουσική.

0: 9.8.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Αυτό. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Τζάμπο.
2: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.

Local.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε

0: ρόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Ανοίξεις την τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Ανοίξεις τα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Ανοίξεις τις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Ανοίξεις την ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν ανέτο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Ανοίξεις την ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό, αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet, 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μαγικό.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα. Κινδυνή.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σουγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
6: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
7: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
9: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Αχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
7: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
9: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
6: Παναγιά κανάλα.
10: Έντιμορε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
11: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
12: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
13: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
2: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
3: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Ρυθμός 988.
5: Περισσότερη μουσική.
6: Να σας πω πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
5: Η επιτυχία του σήμερα.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
7: και όχι μόνο.
6: Κάνε κλικ
7: και τα μαθαίνεις όλα.
6: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
8: Περισσότερη μουσική.

0: στο Παγκράτη.
1: Ορισμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
6: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
8: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Τα Σαββατοκύριακα η άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
8: Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

0: μέσα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
1: Ρυθμός
2: 9. Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988.

0: Έλα Κατέρι Βασάριτη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Δεν σε αφορά.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Θέλεις

0: Ρυθμός 988.
1: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν ανετο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
5: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
4: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Και τώρα έρχεται το Top 20 του ρυθμού 988.
3: Δυναμώστε!
2: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά.
1: Νούμερο 20.

0: παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
2: Νούμερο 18.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Νούμερο 16.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
9: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του Ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται.
10: Νούμερο 15.
11: Τώρα που σε έχω αγκ...

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, την ακούς πρώτα εδώ. Νούμερο 13.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του Ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται.
5: Νούμερο 12.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Η ζωή μας έχει ρυθμό.
1: Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Μπείτε στο www.rythmos988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
1: Νούμερο 11.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Νούμερο 9.

0: Ερωτικά. Ρυθμός 988.
1: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
1: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σουγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Νούμερο 7.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.ρυθμός988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
6: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Νούμερο 5.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.ρυθμός988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
0: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
5: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
6: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
7: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός
0: 988.
8: Και τώρα το τραγούδι που βρίσκεται στην κορυφή του ρυθμού 988 αυτή την εβδομάδα.
9: Νούμερο 1.

0: και στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988.

0: καλά, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρέσ.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα

θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Λίτρο Κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
4: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
3: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
4: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
5: Ρυθμός
0: 988. Ένας σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Τι κάνεις?
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα, οι τιμές πέφτουν.
6: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
5: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική. Και εγώ.

0: Κάνε κλικ ρυθμός 988.gr
1: για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

0: Ρυθμός 988.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Το χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: que parle.
1: I mean, listen, I'm not gonna lie to you. There were times I just wanted to kill her, but couldn't take the shot.
2: That's a good sign. Sometimes you have to battle through.
3: That's marriage, right?
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
5: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα.
4: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική,

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
6: Καλό. Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: ρυθμός
1: 9-8 Doctor.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτσι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Dr. Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Εδώ και στην παράσταση. Ενώ μου φέρνουν έναν άγνωστο τώρα να φιληθώ.
2: Αν έχουν τσακωθεί, να πρέπει να φιληθείς τώρα στην παράσταση και σας πω να τον έχεις σε νεύρα.
1: Έχω να σας πω ιστορίες που ακούω από τους ηθοποιούς για πρωταγωνιστές που πριν είχαν σκυλοβριστεί, είχαν γίνει να μην μιλάνε, ξέρω εγώ, για ένα μήνα και να πρέπει στην παράσταση να γίνεται ο χαμός. Και όχι απλοφιλή, να πρέπει να γίνεται ατά τουτουλαλά.
2: Δύσκολο πράγμα και το ηθοποιηλίκι, φαντάζομαι τώρα. Και εντάξει, εσύ το ξέρεις γιατί το κάνεις χρόνια τώρα. Αλλά έχει, δηλαδή, αυτοί που βγαίνουν γυμνοί στην παράσταση.
1: Του
2: είναι ένα δύσκολο πράγμα, ρε παιδί.
1: Κοίτα, ρώτησα κάποιους ανθρώπους που βγαίνουν γυμνοί και λέει ότι από ένα σημείο και μετά απελευθερώνεσαι, λέει, τόσο πολύ.
2: Ναι, το ακούω. Το ακούω.
1: Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορούσα εύκολα να το κάνω.
2: Ναι, τι εννοώ. Δηλαδή, εγώ έχω ένα κολλητό μου που επειδή είναι γυμνιστής.
1: Δεν τον νοιάζει.
2: Δεν τον νοιάζει και κυκλοφορεί βρέξει το δωμάτιο στο ξενοδοχείο.
1: Πέρα εδώ.
2: Έχουμε δει από την παραλία. Από ένα σημείο και μετά είναι ο μόνος φίλος μου που άλλαζα μπροστά του. Δηλαδή τα βγάζα, τα βάζα. Αφού ναι. Αυτός μας τα έχει βάλει μες στη μούρη όλη την ώρα.
1: Απ' την άλλη.
2: Οπότε σκέφτομαι ότι έχει δέσει παρέα. Σε έχουν δει γυμνό 50 φορές. Μετά από ένα σημείο και μετά λες, εντάξει, θα το βγάλω έξω.
1: Σωστά. Εγώ όμως πάντα πάω με το πλειοψηφικό γιατί είχα και εγώ ένα φίλο γυμνιστή που εμείς ήμασταν με τα υποκάμισα και τα παντελόνια. Αυτός έσκαγε κάμπριο. Και του έλεγα ότι πάρτο με το πλειοψηφικό. Δηλαδή τι βλέπεις απέναντί σου. Πέντε με παντελόνια που κάμισα. Βάλε και εσύ ένα βρακί, δεν είναι κακό.
2: Δεν είναι έτσι αυτή, δεν είναι έτσι. Εμείς έχουμε φωτογραφία, παιδιά, καραντίνα. 5-6 αγόρια με το μαγιό μας. Και αυτόν τον έχουμε βάλει, είμαστε όλοι ξαπλωμένοι στη θάλασσα και τον έχουμε βάλει όρθιοι από πάνω.
1: Γιατί είναι.
2: Και έχουμε τη φωτογραφία αναμνηστική.
1: Εμένα τα λες.
2: Τουρίστας.
1: Που με κάλεσε φίλος και θα σας πω και το όνομα off the record. Πολύ γνωστός. Δηλαδή, άμα σας πω το όνομα. Και μου λέει, θα έρθετε σε αυτήν την παραλία στην Άξο.
2: Α, ναι.
1: Πες όμως, αδερφέ μου, γιατί πήγαμε εμείς με τα μπανιερό, σαν τη θεία Μερόπη.
2: Και γυρνάγαν όλοι.
1: Ναι. Ήρθε, έκατσε δίπλα μας, ήταν και ο σύντροφός του. Καθίσανε εκεί πέρα. Α, λέει, παίρνει ένας παππούς και που λέει κάτι τυριά, τα πάρουμε. Όλα αυτά τώρα ξέρεις, είναι λίγο.
2: Τυρία.
1: Θα μου πεις απ' την άλλη, μαντάμ, εσύ πήγες στους γυμνιστές. Εκεί, ας πούμε, ήμουν εγώ χαμένη στο πλειοψηφικό. Χαμένη στη μετάφραση.
2: Είναι ωραίο πάντως, παιδιά, το μπάνιο γυμνός. Η αλήθεια είναι ότι είναι άλλη αίσθηση. Βέβαια, να σου πω κάτι, εγώ είμαι υπέρ του γυμνισμού. Δεν θα αγόραζα όμως τυριά από το γυμνιστή που έχει πιάσει το τυρί και έχει πιάσει.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή, το τυρί από το γυμνιστή λίγο σε προδιαθέτει δηλαδή, περίεργα.
2: Με αποθεί να έρθω κοντά σου.
1: Εγώ
2: αλλά
1: δεν είμαι,
2: είμαι
1: άνετη. Εννοώ και μόνη μου να είμαι σε μια παραλία, τον μπανιερό θέλω να τον νιώθω. Πώς έλεγε η Γρία ότι εγώ θέλω το βρακί να πιάνει από πάνω με την κοιλιά μέχρι τη μέση.
2: Θέλεις να νιώθει το ρούχο. Ρε παιδί, αυτό,
1: εμένα
2: το
1: αυτό μου δίνει πιο ασφάλεια. Άλλοι ναι, λένε ναι, ότι απελευθερώνονται. Ναι, ναι. Εγώ το μπανιερό μου το θέλω. Πάω, δίνω 80 ευρώ να πάρω τα μακριβά, τα ολόσωμα για να τι, για να βγάλω.
2: Κοίτα, βέβαια στα κορίτσια σας είναι και κολλητό, είναι αλλιώς. Ενώ τώρα εμείς τα αγόρια φοράμε κάτι σορτσάρες μέχρι το γόνατο τεράστιες. Αυτό λίγο.
1: Βάλτε τα σπίτια.
2: Παπαριάζει. Ναι, εγώ το έχω κάνει. Σας το έχω πει. Έχω και ένα σπιτάκι και το βάζω στις πιο έτσι.
1: Προσωπικές στιγμές.
2: Ναι, όντως. Δηλαδή, τη σορτσάρα θα τη βάλω στο άστρο σκηνουρίας με τους γονείς μου.
1: Εγώ στο άστρο θα πήγαινα με το σπίτι. Εκεί θα γινόταν η διαφορά.
2: Εκεί θα.
1: Εκεί είναι άστρο κοινουρία χωρίς σπίτι.
2: Μήπως το κάνω φέτος αυτό.
1: Α πω. Αμό άστρο κοινουρία σπίτι να γίνει.
2: Κάνε τόπλες στο 49 βέβαια.
1: Αυτό. Είχαν έρθει κάτι κυρίες μια φορά και κάναν τόπλες στο 40.
2: Γιατί κακό είναι να κάνει.
1: Μαζεύτηκε ο εξοραϊστικός σύλλογος, έγινε. Τις καραντενές. Πάρ' το Χρήστο, βλέπεις η κατάσταση μας είναι άσκημη.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ρυθμός 988.
8: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
9: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
11: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
12: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
13: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
14: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
15: Και αυτό, οπότε, δεν θυμάμαι ρε παιδιά να κάνω στην παραλία. Πω, μου ήρθε.
16: Γιατί άλλο δεν έχει.
15: Αν είναι μια μέλισσα και να έχω ανοίξει εγώ το πορτοκάλι. Που εντάξει,
16: εντάξει, θα έρθει η μέλισσα, ναι, γιατί σου λέει άνοιξε μπουφές. Αλλά στο... και στη Σχοινούσα δεν έχει. Διότι στη Σχοινούσα το πιο ψηλό δέντρο είναι περί τα 20 εκατοστά. Πού να έρθει το μαμούνι να κάτσει.
15: Ναι, οπότε.
16: Δεν μπορεί να βρει σπίτι.
15: Ίσως αυτά τα νησιά, ρε παιδί μου, που είναι τόσο τουριστικά και αγαπημένα. Αυτά. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα στην παραλία κάθεσε. Εγώ τώρα, παιδιά, στην Αίγινα και στο Αγκίστρι, είχα μύγες.
16: Πολύ μαμούνι.
15: Σκουνούπια,
16: όχι, δεν τα θέλω αυτά.
15: Και τα παγόνια που ήταν στη μονή, που λένε όλοι τι ωραία. Τι ωραία, φοβόμουν να κουνηθώ. Εγώ με κοίταγε το παγόνι, εγώ τα καταπάνω.
16: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Τα παγόνια στη μονή.
15: Πάνε μέσα στη μέση, θα τα δείξω μέσα στις ξαπλώστρες.
16: Όχι, φίλε. Διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το παγόνι του βαράει στο κεφάλι.
15: Τι
16: έχει ράμφος. Όπου είναι σαν αυτά τα ήμου. Πώς λέγονται, ήμιου, τα πουλάκια που τρέχουν. Τα...
15: Καλέ. Παγόνι φουλ.
16: Παγώνει φουλ μέσα.
15: Εκεί, εκεί έκανα μπάνιο δίπλα το παγώνει.
16: Όχι.
15: Περπάταγε.
16: Όχι, και άμα το παγώνει εκείνη την ώρα θέλει να γκομενείς και κάνει φράση στα φτερά και μου ήρθουν εμένα στα μούτρα. Για ποιο λόγο, πού να σου πω και κάτι. Στου παγωνιού το χώρο είμαι και κάθε δικαίωμα έχει. Αλλά όχι, ναι, να εντάξει. Έχω και το παγώνει να μου κόβει βόλτα λες και είμαι στην Αγία Ειρήνη του παγωνιού.
15: Καλά, και εγώ δεν πήγαμε στη σούκλα, βέβαια στην παραλίτσα έκανα. Στου παγωνιού το χώρο, δίκιο έχει και εσύ, αλλά και α πάμε και κάποιοι άνθρωποι.
16: Ναι, σωστό. Σωστό. Και εμεί παγώνει, κάπου πρέπει να παγώνει το κορμάκι μα. Φιλέ, δεν θα σε ενοχλήσουμε, αλλά και εσύ από όλο δηλαδή τη φύση που είχε εκεί στις τρεις ξαπλώστρες.
15: Στην Αστυπάλαια πάντως, που πάω τα τελευταία χρόνια και έτσι ξέρω κόσμο, να ξέρεις δεν έχουν δει, λέει, κατσαρίδα ποτέ. Δεν έχει πλησιάσει, γιατί είναι και μακριά από άλλα νησιά και κάπως σαν να μην έχει φτάσει στο είδος.
16: Δεν πατάει. Θέλω να σου πω ότι ούτε στις σκηνούς έχω δει ποτέ.
15: Είναι και κοντά επίσης, τώρα αυτά.
16: Τώρα
15: κοντά
16: για την Δικαρία όχι, δεν μπορώ να σας πω. Καρία έχει.
15: Κατσαρίδα.
16: Κατσαρίδα δεν είναι τόσο, αλλά έχει ό,τι ζούτη μπορείς να φανταστείς. Τα πιο περίεργα δε έντομα, το έχω πει και στην Κατερίνα Πόθα, τα έχω δει στη Σάμο. Η Σάμος, επειδή είναι σκαμμένη όλη, ενώ ότι είναι, έχει τάγκς, έχει διάφορα εκεί πέρα. Συγγνώμη κιόλα, δεν ξέρω αν λέω μυστικά του στρατού και με έρθει και με παζουριά.
15: Έχει τάγκς η Σάμος, πού.
16: Ναι, έχει το,
15: γιατί έχει.
16: Γιατί είναι, ξέρεις, πολύ κοντινό με την Τουρκία και γενικά είναι ένα νησί που έχει πολύ στρατό. Έχουν σκάσει διάφορα σημεία. Το τι, παιδιά, έχω δει στη Σάμο, αφού δεν το πίστευα, είμαι ξαπλωμένη μεσημέρι αυτό που κάνεις στο Ραχάτι και βλέπω στην μπαλκονόπορτα την αράχνη αυτή που δεν είναι πόδι, είναι δάχτυλο κανονικό με τρίχα, τόσο χοντρό το πόδι της αράχνης. Την ξανά κοιτάω, την κοιτάω, τότε είχα πάει τέλος πάντων με μια παρέα, λέω ρε παιδιά, συγγνώμη, αυτό που βλέπω δεν είναι ταραντούλα, δεν πολύ κάτσαμε να το δούμε. Και βέβαια το γνωστό περιστατικό στο 40 Βιωτίας που δεν έχει ταραντούλες, που είχε φύγει του διπλανού.
15: Πώς, ποιο είναι το χειρότερο νησί που έχει πάει, θα σου πω, εγώ έχω π.χ.
16: Σε ζουδιά.
15: Σε γενικά. Και σε εμπειρία, ρε παιδί μου, εντάξει, λίγο απ' όλα δεν είναι. Δεν έφαγα καλά, δεν κοιμήθηκα καλά, αυτό.
16: Δεν ήταν το νησί, ήταν το πέρσι, νομίζω, στα Σύμποτα.
15: Στα Σύμποτα.
16: Δεν μου ταιρίαξε εμένα η περιοχή.
15: Δεν σου ταιρίαξε.
16: Όχι, δεν είναι, λέω.
15: Είναι λίγο καγκουρό. Εννοώ πολύ κοσμάρα και.
16: Όχι. Δεν είναι. Εγώ, επειδή εμείς έχουμε συνηθίσει λίγο το, ξέρεις, το σαπίλα σκηνούσα στην πάλι αού, δεν είναι για μας. Ναι. Επίσης, εγώ δεν μπορώ όταν έχω πολύ μεγάλες διαδρομές για να πάω να κάνω μπάνιο. Μου παίζει τον Εύρο Καστανιέτα.
15: Αυτό κι εγώ. Αυτό σε καταλαβαίνω.
16: Εσύ, ποιο είναι το χειρότερο.
15: Το μισό το χειρότερο που έχω πάει, δηλαδή που δεν. Ηλέρος.
16: Δεν σου ταιρίαξε
15: ηλέρος. Όχι. Ίσως, εντάξει, βέβαια είχα φιλοξενηθεί, δεν μας είχαν πολύ προσέγγιση. Δεν είχε χημεία η παρέα.
16: Δεν είχε χημεία.
15: Αλλά είχε. Όλες οι καλές παραλίες είχαν πολύ παιδάκι. Όχι όταν λέμε παιδάκι, εννοούμε απόβαση.
16: Όχι.
15: Δηλαδή κάθε
16: όχι.
15: οικογένεια τέσσερα παιδιά.
16: Όχι.
15: Πέρα την παραλία, στους δρόμους ήταν σαν να είμαι στην Τρίπολη. Και η πρωτεύουσα της Λέρου, που είναι, λένε, πολύ περίεργη αρχιτεκτονικά και κούκλα, είναι ιταλικά κτίρια του πολέμου, αλλά είναι άδεια, πολύ αφαιρετικά. Αν πατήσετε δηλαδή πρωτεύουσα Λέρου τα κτίρια, είναι, εγώ νομίζω ότι έχει φαντάσματα, ότι ήταν λίγο τρομακτικό. Ήταν μια ερημιά, μετά ξαφνικά πολύ κόσμο.
16: Ενώ στα σύμπαντα
15: δεν μου τέριαξε.
16: Εγώ έψαχνα να βρω τα γαλαζοπράσινα νερά.
15: Ναι, όχι, τρομακτικά κτίρια σαν πόλεμος, καταλαβαίνεις. Σαν να είμαι στη Ρωσία, σε ένα χωριό. Σε ένα χωριό, σ' άρεσαν δηλαδή που είσαι έτσι και λίγο να βλέπεις.
16: Λίγο τα... Μπάλκαν, επειδή εγώ και στο Βελιγράδι έτσι κάπως μ' άρεσε που είχε
15: το
16: αυτό το.
15: Το Λακί Λέρου, κάπως έτσι το λέγανε. Έτσι, πολύ περίεργο. Αν το δείτε, δηλαδή λες.
16: Είδες, ποιο νησί δεν σου έχει ταιριάξει ένα Χριστό,
15: έτσι, ναι, περίεργα.
0: Σχετικά με αυτό που λέγαμε πριν.
15: Πιάνει και την κουβέντα, δεν έχει μικρόφωνο και λέει σχετικά με αυτό που λέγαμε πριν.
16: Αυτή είδα. Στη Σάμο είναι.
15: Συγκάριστο. Για να τη δω.
16: Αυτή είδα. Χάρη.
15: Όχι, αυτό είναι. Αυτό είναι.
16: Όχι, σαν αυτή είναι. Παιδιά. Δεν ήταν αράχνη.
15: Α, είναι Camel Spider.
16: Camel Spider.
15: Ερημοβατίδα.
16: Βατίδου.
15: Βέβαια, εδώ. Ερημοβατίδου.
16: Πώς δεν μου όρμησε με κανένα ταπούνι.
15: Βέβαια, εδώ, συγγνώμη, Χρήστο, δεν ξέρω αν έχει κάνει καλά. Που το, εδώ λέει ότι είναι η τέτοια η αράχνη του Νέου Μέξικο. Του Νέου Μέχικο.
16: Αυτή είναι. Αυτή ήταν στη Σάμο. Ναι. Το καταλαβαίνει να βλέπει αυτό στην μπαλκονόπορτα. Ούτε ξέρω πώς βρέθηκα κάτω στο Πυθαγόριο. Έτσι, χράπ με ένα πέταγμά μου.
15: Ναι, το καλοκαίρι έχει αυτά τα κακά.
16: Μου αρέσει. Να κολυμπάω και να.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελό. Βλέπετε, εδώ απορρίπτουμε νησά, μπέρι, τα νεύρα μας είναι κορδόνια.
1: Πάντως, επειδή λέμε για νησιά και μου αρέσει αυτή η κουβέντα με τα νησιά, να μας λέει και ο κόσμος τα αγαπημένα του νησιά, δεν έχουμε σχολιάσει πώς και το πάθαμε τώρα εδώ στο πανηγύρι την κυρία που έσκασε στη Σαντορίνη με την Τεφροδόχο. Και μοίραζε τις τάχτες στο...
0: Υπέροχη που προχώραγε και πέταγε τις τάχτες στα σοκάκια.
1: Τώρα, δεν την έχουν βρει, λέει. Αν τη βρουν, μπορεί και να τη συλλάβουν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Κάνει.
1: Κοίτα τώρα. Επειδή το έχουμε ψάξει και με κύριο Καραγιάννη, καταλαβαίνεις. Τώρα υπάρχει εδώ πέρα σπουδαίο.
0: Δουλίτσα.
1: Αστεία. Ναι. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια, εγώ είμαι πολύ υπέρ. Δηλαδή, τι εννοώ. Θα μ' άρεσε να πάρω τις τάχτες κάποιου αγαπημένου μου, ξέρω.
0: Και να τις είδες όχι τις δικιά σου, πάει σε αγαπημένο, τον έχεις βάλει τάφο.
1: Και να τις απλώσω σε ένα σημείο που του αρέσει. Παιδί μου, θα έπαιρνα του παππού μου, άμα δεν τον είχαμε θάψει, ναι. Να τις πάω στο χωριό του και να του πω παππού εδώ που μεγάλωσες. Δηλαδή, μ' αρέσει σαν.
0: Αλλά μην πας στο κέντρο της πόλης.
1: Φασούλα. Τώρα, το θέμα είναι ότι αυτή η κυρία δεν ήταν και τεφροδόχος, κύριε Λέι, ήταν σαν μπαγούρι πλαστικό. Σαν θερμόσυρα.
0: Το είδα ρε παιδάκι μου. Αυτή είχε πάρει, ναι, είχε πάρει το παγούρι. Μπράβο.
1: Και μου λέγει.
0: Είσαι στη ζωή μου γούρι.
1: Η Δάφνη Μπόκοτα δίπλα. Καλή, αυτό είναι θερμόσυρα και του κάνω να μην κρυώσει όπου ναι. Παπούστης. Πώς το λένε.
0: Τον ήθελε δροσερό.
1: Ναι. Αλλά το απλώνει ρε παιδιά. Την ώρα που περπατάει ο κόσμος.
0: Είσαι δίπλα και ρίχνει ένα φύσημα. Εγώ που έχω και 400 κιλά τρέσα και έρχεται όλος ο παππούς και κάθεται μέσα μου. Τι κάνω.
1: Δεν είναι καλό αυτό τώρα.
0: Δηλαδή, εγώ για τον παππού σας, γιατί να τον πάρω μαζί μου στο σπίτι.
1: Ναι, καλά. Απ' την άλλη, έχεις πάρει σκόνες, αμοβολή.
0: Άλλα αυτά που δεν ξέρω, και άλλο να πάρω το Θείο Θόδωρο.
1: Ναι,
0: στο σπίτι.
1: Τη στάχτη του τσιγάρου του αλουνού, την κάπνα του αλουνού. Ναι.
0: Ναι, αλλά εκεί ήταν και ποσότητα.
1: Ήταν ποσότητα, δηλαδή πρέπει να ήταν και.
0: Ήταν.
1: Καλά, αναθρεμμένος. Αλλά το θέμα είναι. Μερικοί λένε ότι.
0: Συγγνώμη.
1: Έλεγε πάπι. Πάπι. Πάπι. Μήπως ήταν το σκυλάκι της. Βάλει και το σκυλάκι να είναι βέβαια.
0: Γιατί
1: ψυχούλα
0: παιδί μου
1: είναι.
0: Τώρα, ψυχούλα, δεν το συζητώ εγώ. Γιατί να το πάρω στο νόμο μου το σκυλί και να φύγω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και αυτό που θέλει να πετύχει όταν περνάει κόσμο δεν θα το πετύχει. Το σκυλάκι θα έρθει μαζί μου στο Παγκράτη. Δεν θα μείνει στη Σαντορίνη.
1: Το περίεργο είναι ότι δεν πήγε να τα πλώσει αυτή κάπου πιο μακριά.
0: Πήγαινε σε μια θάλασσα μαζί.
1: Εκτός αν είχε τον παπούτσι που τη είπε θέλω στα σοκάκια, στα σκαλιά τη Σαντορίνη εκεί που γνώρισα τη μάνα σου.
0: Επιμπορεί ο παππού τώρα στα τελειώματα και στα 90 που θα ήταν να είχε κόψει λουρίνα. Νόμιζα ότι ήταν και ο Ναπολέον. Θα πήγαινε να το κάνει στη.
1: Και πήγαινε 7 η ώρα το πρωί, πήγαινε 2 η ώρα τη νύχτα να είναι λίγο πιο άδειο. Τώρα έχει μεσημεριάτικο, κλακ, κλακ, κλακ. Αυτό που μου έκανε με εντύπωση είναι ότι. Γελούσαν όμως, δηλαδή. Δεν πρέπει να τον περθούσαν εκεί.
0: Και εγώ αυτό κατάλαβα. Πιο χαβαλίκο το είδα. Δηλαδή, πάπη. Και γελάγανε και ο κόσμος γύρω ήταν έντρομος γιατί καταλάβαινε ότι έπαιρνε πάνω του τον πάπη.
1: Πάντως, ο κύριος Καραγιάννης μας είπε ότι δεν υπάρχει ισχυρή νομοθεσία πάνω σε αυτό στην Ελλάδα. Όμως είναι παράνομο. Το νόμιμο είναι να το κάνεις, λέει, σε μέρος ισχυρής ενθύμησης.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρω πώς το δικαιολογείς αυτό. Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να πάω τη γιαγιά μου στο τάδε σημείο της Ελλάδας, γιατί εκεί ήταν πολύ καθοριστικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Ή στην ανοιχτή θάλασσα.
0: Μπράβο.
1: Αυτό με την ανοιχτή θάλασσα, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί έχω δει μια σειρά στο Netflix που το κοριτσάκι πήγε τον μπαμπά της.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Του άρεσε
0: ναι.
1: την παραλία και χορεύανε και πήγε στην παραλία, έβαλε τραγούδια, του έκανε πικνίκ και στο τέλος του πικνίκ.
0: Στη θάλασσα τα ακούω. Στη θάλασσα τα ακούω.
1: Ναι.
0: Να φτάσει να ταξιδέψει κιόλας και ωραία. Στα σοκάκια τη Σαντορίνη δεν τα ακούω. Δίπλα στις σουβλάκια.
1: Εγώ έχω ένα τραύμα, παιδιά. Είχαμε μία βιολόγο στην πρώτη γυμνασίου που ήταν λίγο κομμένο λουρί, αλλά με την καλή την έννοια, η οποία φορούσε πάντα ένα στρογγυλό γυάλινο.
0: Τι είχε μέσα.
1: Ένα στρογγυλό γυάλινο μενταγιών που είχε πάνω μια καμινάδα.
0: Ποιος
1: και
0: είπε,
1: έλεγα, σαν σπιτάκι είναι, και είχε μέσα σαν. Εγώ νόμιζα ότι είναι γκλίτερ και το κούναγε αυτή όλη την ώρα και κουνιότανε, σαν γκλεψιδράκι. Και κάποια στιγμή τη λέω αυτό, τι ωραία που φοράτε. Και λέει, ο πατέρας μου είναι. Είχε πάρει τη στάχτη και είχε φτιάξει ένα μενταγιόν σπίτι με τζάμι.
0: Τον πατέρα τον είχε με γκλίτερ. Ποιος ήταν, ο Ρουπόλ.
1: Δεν ήταν με γκλίτερ, αλλά μένα μου.
0: Σου γκλιτέριαζε.
1: Μου. Ήταν γυαλιστερή η στάχτη. Ήταν πολύ.
0: Το ήθελε ο πατέρας τον τόσο γυαλιστερό. Χριστέ μου, συγγνώμη.
1: Δεν ξέρεις και πώς θα γίνει στάχτημα.
0: Καλά, το συζητάς. Στάχτη και μπούρμπερι.

0: κλείσουμε την ωρίτσα εδώ, την πρώτη, τη χωρίς διαφημίσεις, την ατσαλάκωτη, την χωρίς διαφημίσεις.
1: Την πρόστιχη.
0: Πρόστιχη και την πρόστιχη.
1: Την πρόστιχη, την πρόστιχη.
0: Θα το έλεγα και την πρόστιχη, βεβαίως, όπως το λέει.
1: Και ερωτική, γιατί είναι και μία ώρα, ναι, που έχει σερή επιτυχίες και είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Να...
0: Βέβαια, να μην σας διακόπτει τίποτα.
1: Να
0: λοιπόν,
1: συμβαίνει, ναι.
0: Αγαπημένοι μου, αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops με δείκτη προστασίας 50 είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και τον μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνδεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Με αντιοξυδοτική δράση, πες το κούκλα μου, προστατεύει από τη φωτογύρανση που διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ιδανικό για καθημερινή χρήση χωρίς σιλικόνη ή άρωμα, θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
2: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδοτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park. Στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Okay.
5: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Έλα λίγο φασαρία για να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι μου, σήμερα. Unbelievable, Τετάρτη 26 Μαΐου.
2: Πολύ καλό, και σήμερα γιορτάζει το όνομα Κάρπος και Καρπός που λέγαμε και άλλες χρονιές.
1: Ο Καρπός, βέβαια.
2: Να σε λένε Καρπό, και έχω μπει έτσι λίγο να δω. Είναι ένας από τους 70 Αποστόλους.
1: Να το.
2: Ο Κάρπος, κανονικά είναι ο Κάρπος, ήταν ο Απόστολος Κάρπος, έζησε στα χρόνια του Νέρωνα.
1: Δεν θα έχει καλό τέλος εδώ. Ο Νέρωνας εδώ έκαψε τη Ρώμη. Τον Κάρπο θα άφηνε.
2: Συνεργάτης του Απόστολου Παύλου.
1: Να το.
2: Εργάστηκε για τη διάδοση του Ευαγγελίου.
1: Με τσαμπουκά, γιατί ο Παύλος ήταν και ο τσαμπουκάς της υπόθεσης.
2: Πνευματικός αστέρας πρώτου μεγέθους εκείνης της εποχής.
1: Πνευματικός αστέρας, πρώτη φορά τα ακούμε σαν χαρακτηρισμό. Χάρη, είναι μαγικό.
2: Πνευματικός αστέρας πρώτου μεγέθους.
1: Στα ρούμπα δηλαδή.
2: Στα ρούμπα ομιλίες έκανε. Για
1: σαν
2: το Χριστό.
1: Λιαντίνη. Α, και ο Λιαντίνης μιλάει για τον Χριστό. Μπράβο, Κάρπος. Ναι, βέβαια, τι.
2: Απλά αυτός δεν ήταν να σας μιλήσω λίγο για τον Χριστό. Ήταν.
1: Όχι, ναι.
2: Γίνεται και κόσμος.
1: Γεια σας, θα σας μιλήσω λίγο για τον Χριστό. Όχι, καθότανε κόσμος.
2: Ναι. Όμως, εκεί που έκανε, λέει, τις περιοδίες ως πνευματικός αστέρας.
1: Να τα, έρχεται το κακό.
2: Υπέστη πολλούς πειρασμούς.
1: Α, δεν μας τα λέει καλά ο Κάρπος. Μήπως το όνομα είναι όνομα και πράγμα.
2: Και πολλές θλίψεις. Όμως.
1: Και θλίψεις.
2: Ενώ ήταν κοντά, δεν ενέδωσε και τις αντιμετώπισε με γενναιότητα και υπομονή.
1: Μπράβο στον Κάρπο.
2: Δεν φοβήθηκε ποτέ τους πόνους και τις κακοπάθειες και έμπαινε δυναμικά στη μάχη.
1: Ναι.
2: Και δεν τον ένοιαζε η οργή των τυράννων.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έλεγε κιόλας. Αφού ανήκετε στον κόσμο, άνθρωποι, θα έχετε θλίψει. Ωραίο είναι αυτό.
1: Α, ήτανε και εντεθάς, ας πούμε.

0: με κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ας πούμε σαν... ναι, δεν το λες και αισιόδοξο. Ας πούμε τύπου Καριωτάκης, δηλαδή αφού ανοίξεις θα έχετε θλίψεις.
1: Ωραίο είναι αφού είστε μέρος του κόσμου, ξέρω εγώ, αφού ζούμε, θα έχουμε και θλίψεις.
0: Θα έχουμε και θλίψεις. Μπράβο, ο Κάρπος πρωτοπορία μου ακούγεται, ε.
1: Ναι, κάτι σου κάνει τώρα, λοιπόν.
0: Ναι, μου κάνει πολλά.
1: Ο δρόμος για την ένωση με τον κύριο, έλεγε, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, ναι, αλλά με δοκιμασίες.
0: Να το.
1: Και πέθανε μεγάλο σε ηλικία ειρηνικά.
0: Ναι, γιατί αυτό το είχε βλύσει από ό,τι κατάλαβα εδώ. Ο Κάρπος ήταν.
1: Στα λίγο... ρούμπα.
0: Στα ρούμπα ήταν, λίγο με τη θλίψη με το ένα μετάλλο, μια χαρά το έφερε στα ίσα του.
1: Του πήγε καλά. Εντάξει, του πήγε καλά του.
0: Καλά του πήγε.
1: Δεν είναι κι όλοι τώρα να.
0: Και εποχή Νέρονα που φυτίλιαζε τα πάντα, μια χαρά ούτε του παπά.
1: Ήταν μάλλον επειδή ήταν σταρ, δεν τον αγγίζανε.
0: Είδε τελικά. Από τότε το σταριλίκι έπιανε τόπο.
1: Λοιπόν, σε λίγο μέσα στην ώρα να δούμε και για τη Σαντορίνη, γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για τα νησιά σήμερα. Μα στέλνετε κι εσεί τα νησιά που σα αρέσουν,
0: ναι,
1: που δεν σα αρέσουν, αλλά νομίζω ότι σε όλου αρέσει πάρα πολύ η Σαντορίνη. Έχει πάει Σαντορίνη?
0: Μία φορά πέρα δόθε, δεν έχω κάτσει.
1: Α, δεν έχει κάτσει.
0: Εσύ είχε πάει, είχε κάτσει.
1: Θα πάει με την αδερφή μου, πολύ ρομαντικό.
0: Το θυμάμαι με τον τζακούζι, ναι, τρομερή επιτυχία.
1: Ήταν πολύ ρομαντικό ταξίδι με την αδερφή μου που είχε το δωμάτιο τζακούζι. Ήταν δωρεάν από μια δουλειά υποχρέωση που είχα. Και εγώ έμπαινα στο τζακούζι όλη την ώρα και η αδερφή μου που είναι πολύ άνθρωπος της χαράς και της ζωής, σαν τον Άγιο Κάρπο, έτσι λίγο.
0: Έτσι και φάτο κορίτσι, ναι.
1: Έλεγε συνέχεια, επειδή εγώ άναβα και τα φώτα στο τζακούζι, έλεγε συνέχεια. Τι είναι αυτό που μπαίνει η γούρνα με τα φώτα?
0: Να ρωτήσω
1: κάτι. Θα σε χτυπήσει το ρεύμα.
0: Εμείς, γιατί ποτέ δεν. Α, μπράβο. Γιατί δεν έχουμε πάει ποτέ τις δύο αδερφές μας να ενωθούν για διακοπές, που ξέρεις τι ωραία θα περάσουν. Ναι.
1: Εγώ σκέφτομαι την πόση θλίψη, σαν τον Άγιο Κάρπο ήμουνα, που λέει: άμα ζεις, θα έχεις και θλίψη. Που δεν είχα τότε τίποτα να πάω σε Σαντορίνη.
0: Μπράβο.
1: Που είχα δωρεάν τη σουίτα με τον τζακούζι και πήρα την αδερφή μου.
0: Και ήρθε η Λίλα και το απογείωσε το κέφι.
1: Που έλεγε: τι από μέσα να με την άνοιξε το ρεύμα, μέσα τη νύχτα να μην ξέρουμε πού να πάμε εδώ.
0: Όλα τα θετικά σενάρια βλέπω.
1: Που μου έλεγε: τι είναι εδώ, μαύρη παραλία? Τι θα πατήσω το πόδι μου?
0: Μα τι είναι εδώ μαύρη, τι είναι εδώ άσπρη? Γιατί δεν πήγε στο άστρο σκηνουρία που τη βρίσκει?
1: Σε έλεγα: πάμε στο ηφαίστειο. Τι για να γίνει, τίποτα να κάνει μπράφ.
0: Μπορεί δεν έχει γίνει από το 700 π.Χ. Τώρα θα κάνει τον μπράστ. Τι να πω πια. Από το 1950, όχι να είμαστε πολύ. Εντάξει.
1: Ναι, το πήγε και εσύ πολύ Άγιος Κάρπος.
0: Ναι, ναι, εγώ το πήγα Κάρπο κατευθείαν. Έχει δίκιο.
2: Άλλα Κατερίνα Ζαρίφη.
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Πάμε τα καλά.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μου λέμε και εμείς τον πόνο μας. Τι νομίζετε, και εμείς πονεμένοι ανθρώποι είμαστε?
1: Βεβαίως, και εμείς δεν θα πάμε και Σαντορίνη 15 Αύγουστο, αλλά θα πάτε εσείς.
0: Μπράβο.
1: Ακούτε και πανηγυράκι και γενικότερα 104,6 My Radio, γιατί κάνουμε αυτόν τον τρομερό διαγωνισμό και είναι 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Παιδιά, είναι 6 μέρες στη Σαντορίνη. Δηλαδή, δεν υπάρχουν τώρα και λεφτά να πας στη Σαντορίνη 15 Αύγουστο. Και δεν το λέω ότι.
0: Όχι. Ότι καλά, είναι ακριβώς. Όπως το λες.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο να πας και να βρεις κιόλας σε 13 με 18 Αυγούστου και να είναι και
0: όλα πληρωμένα. Πάνω στην τούρλα.
1: Ναι, παιδιά, τώρα ό,τι καλύτερο πραγματικά. Αν, εγώ το λέω κιόλας, αν ακούτε και έχετε φίλους που είναι για πρόταση γάμου, που είναι για έτσι λίγο μπατσελορέτ.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι πολύ τώρα ωραίες ιδέες. Παίζουμε στο Instagram, μπαίνετε στο προφίλ του My Radio, κάνετε follow, βρίσκετε το post που είναι πάνω-πάνω, το καρφιτσωμένο, κάνετε τα βήματα. Ουσιαστικά πρέπει να κάνετε ένα like και ένα repost και να ακολουθείτε την σελίδα. Σε λίγες μέρες θα μάθουμε και τον νικητή από τη σελίδα του My Radio στο Instagram. Οπότε κάντε όλοι τώρα τις διαδικασίες σας αυτές. Με αεροπλάνο το πηγενέλα δωρεάν, να ξέρετε. Όχι, ούτε σε πλοίο δεν πείτε να περιμένετε. Με διανυκτερεύσεις στο Dodo Mar Selections, υπέροχο ξενοδοχείο.
0: Στη Χλίδα μέσα σας έχουμε.
1: Ναι, ημιδιατροφή. Σας βάζουμε και ηνογευσία σε τοπικό ηνοποιείο και ξεναγώ και εισιτήρια για τα μουσεία.
0: Ορίστε το.
1: Και εισιτήρια τελεφερίκ. Εγώ δεν ξέρω τι είχε τελεφερίκ και έχω πάει.
0: Πώς σε λένε, Ελευθερία, τελεφερίκ. Το θυμάσαι στο Survivor. Με την Ελευθερία, Ελευθερία.
1: Χρήστο, πάτα μετά λίγο στο YouTube Survivor.
0: What's your name, Ελευθερία, Τελεφερίκ. Τελεφερίκ.
1: Το θυμήθηκες τότε. Λοιπόν,
0: ήταν από τα πιο αγαπημένα μου. Τελεφερίκ.
1: Να το πει ο Χρήστος, να σας πω ότι δωρεάν να πάτε και στο ηφαίστειο, να πω εγώ δεν πήγα γιατί φοβόταν την αδερφή μου που έλεγα νωρίτερα.
0: Μην αρπάξει.
1: Δωρεάν οι μεταφορές και οι μετακινήσεις και ο ξεναγός ο Έλληνας
0: και όλα. Αυτά όλα από ποιον είναι?
1: Από το Versus Travel.
0: Έλα ρε Βερσάρα.
1: Άντε Χρήστο, βάλε.
2: Βεσάτς. Hi Βεσάτς, Ελευθερία.
0: Τελεφερίκ. Your name, Ελευθερία, Τελεφερίκ. Ελευθερία, Τελεφερίκ.
1: Στο μυαλό του δηλαδή σου λέει Τελεφερίκ, μπορεί να τη λένε.
0: Σου λέει μπορεί να μένε κοντά και προς τη μήνη γονείς να την είπε. Ήταν από το πιο αγαπημένο. Τελεφερίκ, Τελεφερίκ.
1: Αχ,
0: Παναγία μου. Καλά να είμαστε, Παναγία μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αχ, αγαπημένοι μου, τι έχουμε πάει. Μήπως κάθε μέρα, έτσι τώρα μέχρι να τελειώσει το πανηγυράκι, θυμόμαστε κάνα τέτοιο κουλό τηλεοπτικό. Ελευθερία, Τελεβέρικ.
1: Αυτό με το Ελευθερία, Τελεβέρικ, το έχω ξεχάσει.
0: Από τα πιο αγαπημένα μου. Εγώ πια ενεργοποιείται απευθείας με το που ακούω Τελεφερίκ. Ελευθερία! Εν τω μεταξύ, κάναμε ένα δέμα τώρα στη Μονεβασιά που γίνεται ένας δώρος εκεί με τα δημοτικά συμβούλια και αυτά που το λαμβάνω Τελεφερίκ και με το που το λέει κατευθείαν. Μου ήρθε να πω στον αέρα Ελευθερία, ε! Ελευθερία, Τελεφερίκ! Με κοίταγε η Φέη που σου λέει τόσο σοβαρό το δέμα. Τι έχει πάθει η Λύθια, είναι η κοπέλα.
1: Παναγία μου.
0: Αλλά εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά, παιδιά, όλα καλά. Τώρα που λέγαμε Ελευθερία Τελεφέρικ, θέλω να σας πω ότι μάλλον στη Βουλγαρία έχει αρχίσει ήδη ο καυγάς για τη Eurovision. Τελεφέρικ.
1: Ναι, καλέ, τους έχει πάει τον Μπουργκάς. Το... Τέσσερις πόλεις στη Βουλγαρία. Δηλαδή, η Βουλγαρία δεν είναι πιο μικρή από την Ελλάδα, ρε παιδιά. Λέει ναι. Και στην Ελλάδα θα λέγαμε Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δεν θα λέγαμε Αθήνα Θεσσαλονίκη, Πάτρα Λάρισα, Βόλος, όλες μέσα.
0: Να ξέρετε ότι πιο πολύ βολεύει στη Eurovision αυτό, λέει, αν υπάρχουν καταλήμματα. Δηλαδή, πιο πολύ θα βολεύει η Θεσσαλονίκη, γιατί σου λέει για τις μετακινήσεις. Κατάλαβες, να μην έχεις όλο αυτό το αχανές.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Όπως ήταν η Βασιλεία, όπως ήταν τέτοιες πόλεις. Οπότε η Θεσσαλονίκη θα ερχόταν κουτί άμα ερχόταν εδώ πέρα.
1: Έχει όμως πολλά ξενοδοχεία να πάνε όλες οι υποστελές, όλα τα κανάλια του κόσμου, όλοι οι Eurofans.
0: Δεν ξέρω πώς. Εγώ από αυτό που είδα στη Βιέννη, παιδιά, μιλάμε για λαό, ε.
1: Για λαό. Μακάρι του χρόνου να έχουμε μια καλή συμμετοχή έτσι τύπου Ακύλας, να έχει λίγο έτσι παρασκήνιο,
0: ναι.
1: Να, αυτό, να πάμε όλοι στη Βουλγαρία έστω μία μονοήμερη, να
0: πάμε.
1: Κάνουμε λίγο σουσού, να κάνουμε εκεί.
0: Έλα,
1: λίγο...
0: θα πάμε, θα πάμε.
1: Θα πάμε, θα, θα βάλω εγώ τώρα και εγώ τα.
0: Παιδάκι μου, είναι δυνατόν τώρα που κατέβηκε στο Νοτιά.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι. Πού να γίνει όμως, παιδιά, στη Σόφια δεν θα γίνει λογικά.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα την πάρει η Σόφια. Γιατί
1: εκείνη
0: επιστρέφει.
1: Πού είναι η Ντάρα.
0: Βάρνα.
1: Βάρνα.
0: Γι' αυτό μπήκε
1: και
0: η Βάρνα, ναι. Γι' αυτό μπήκε και η Βάρνα στο παιχνίδι. Όμως απ' την άλλη, πρώτη φορά η Βουλγαρία θα διοργανώσει Eurovision, έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε 10 χρόνια να εμφανιστεί, που πάντα βέβαια εμείς από την Ελίτσα το λέμε τον Τόροβα, ότι η Βουλγαρία πάντα έδινε ωραία τραγούδια.
1: Πήγαινε καλά πάντα, παιδιά. Δεν πήγαινε άσχημα. Δηλαδή είχε. Το πρόσεχε.
0: Το γουστάρουν οι Βούλγαροι πολύ και γενικά είναι όπως οι Έλληνες με τη Eurovision.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε στείλει λαό δηλαδή και τώρα είχε στη Βιέννη.
1: Εγώ για το τρολ θέλω οι Βούλγαροι έτσι για να μας κοροϊδέψουν.
0: Ποια αλήθεια λες.
1: Να κάνουν για πλάκα ένα μικρό intro όπως το λέει το TikTok viral. Λίγο Balkan, λίγο να βγουν οι χώρες.
0: Εγώ θα πεθάνω άμα γίνει
1: και
0: αυτό.
1: Και μετά θα γίνει ευρωπαϊκό.
0: Όχι, θα τους προσκυνήσω.
1: Ναι. Αν είναι μάγκες, πρέπει ένα τρολ να ξεκινήσει και κατευθείαν να μπει ένα κλαρίνο, ένα.
0: Να σου πω και κάτι, γιατί όχι, ρε φίλε.
1: Τι έχουν τέλος πάντων.
0: Μπάλκαν έχουν έτσι
1: αυτό
0: τέτοια.
1: Μπάλκαν, και μετά να γίνει ένα λεπτό αυτό, να χορεύουν όλοι έτσι πάνω και μετά να ξεκινήσει.
0: Γιατί, παιδιά, όταν το ήταν στην Ισλανδία και σε αυτά που βγαίνουν οι Κέλτες ήταν καλύτερα. Όχι, να βγουν και εδώ πέρα τα Μπάλκαν.
1: Ναι, κοροϊδεύουμε εμείς πάντα λίγο την καταγωγή μας χωρίς λόγο, που στην τελική και πιο διασκεδαστικό.
0: Και πιο έβυχο είναι και πιο διασκεδαστικό από το να ακούσω. Γιατί, δηλαδή, στην Αυστρία με τις σοπράνο που μας έγινε το κεφάλι, τα ούλη ήταν καλύτερα.
1: Καλά, να σου πω τώρα λίγο εδώ που τα λέμε με την Αυστρία αυτό. Δηλαδή, αυτά τα παιδάκια που χοροπηδάγανε, αυτά τα ακροβατικά, τα λαλαλά.
0: Αυτά, λοιπόν.
1: Βαρέθηκα πρώτη χρονιά.
0: Δεν ξέρω αν είδατε εκεί το. Αυτό με τα παιδάκια που τα πετάγανε ελαστικοποιημένα. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή, όπως είμαστε στο press center,
1: ναι.
0: Ξαφνικά έρχονται κάτι τέτοια παιδάκια μικρά.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν στο σημείο που γίνονται συνεντεύξεις. Λέω, τι πάθανε αυτά, θα μιλήσουνε. Και αρχίσουν και κάνουν αυτά τα ελαστικοποιημένα μπροστά μας. Εγώ να έχω τρομάξει, ανατριχύλα, φουλ, σαν θρίλερ. Να το πάνε ελάστιχο το μικρό το ένα. Ντάγκα, ντούγκα, ντάγκα, ντούγκα στον αέρα. Και λέω, συγγνώμη. Όχι, δεν το δέχομαι.
1: Τα βαριόμουν.
0: Και εγώ τα βαρέθηκα. Άσε με καημένε τώρα με τα λάστιχα. Λοιπόν, αναρωτηθήκατε ποτέ αν το προϊόν που χρησιμοποιείτε για αντιλιακή προστασία προσφέρει και ταυτόχρονα φυσική κάλυψη? Το Luxurious Sun Care Seal Cover BB Compact 50+ είναι η απάντηση. Με SPF 50+ προστατεύει το δέρμα σας από τη UVA και UVB ακτινοβολία. Μου είχε το τελευταίο. Ενώ αφήνει ματ φυσική εμφάνιση που διαρκεί. Είναι εμπλουτισμένο με νιασυναμίδη και υαλουρονικό νάτριο. Βοηθά στην ενυδάτωση και στη μείωση των λεπτογραμμών. Χωρίς συνόπνευμα, χωρίς άρωμα. Τώρα τελειώσαμε.
1: Και το σκέφτομαι
0: και εγώ. Και ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα. Τι περισσότερο θα μπορούσατε να ζητήσετε από το προϊόν περιποίησης του δέρματός σας, Τελεφερίκ.
1: Το σβήσε, Χρήστο, βάλτε άλλη μια έτσι, λίγο να το θυμηθείτε.
0: Ελευθερία!
2: Βεσάτς. Βεσάτς. Χάι Βεσάτς, ελευθερία.
3: Ελευθερία.
0: Ελευθερία.
1: Ελευθερία. Ελευθερία. Πάντως τότε ήταν η περίοδος που η ελευθερία ελευθερίου, με αγάπη το λέω και τη συμπαθώ, το ματάκι της έπαιζε πολύ σε εκείνο το Survivor.
0: Ναι, ναι, ελεύθερη πήγε.
1: Ελευθερία.
0: Τελεφερίκ. Τελεφερίκ πήγε.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Και εδώ η φίλη είναι χάλια, λέει θα φαρμακωθεί. Λοιπόν, άσχε.
2: Η Τάλια φαρμακώνεται.
3: Τάλια, άκου λίγο. Ακούς τώρα τους Muppets, έχουμε πει ούτε συμβουλές, ούτε γνώσεις, ούτε επικαιρότητα. Σε τίποτα δεν θα μας δίνετε σημασία.
2: Ρίξε κέρατο, Βαλιά.
3: Λοιπόν, ηρεμήστε, σαν τον άλλο. Είχα έναν ηχολήψη στο μάτι. Το διαμαντί, τον παπά, τι να κάνει.
2: Τάλια τη λέει.
3: Και μου λέει, ρίξτο, μου λέει, και άμα το φας θα το έχεις χρεωμένο.
2: Τι χρεωμένο?
3: Ρίξτο το κέρατο εσύ και άμα γίνει. Σε έχω χρεώσει.
0: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. The Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Ρυθμός 988.
6: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
7: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
8: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
9: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
8: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
10: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
11: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
12: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
11: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
12: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
11: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
12: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
13: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
14: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
13: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
14: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
15: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
16: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
17: Συντονιστείτε στον Ρυθμό 988.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιας Mike's
2: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Κλείνουμε τη δεύτερη ώρα μας και την τελευταία μας δηλαδή και πάμε να ρημάξουμε. Όχι να ρημάξουμε, εγώ πάω πρόβα θέατρο.
1: Έλα, πρόβα. Μέχρι τι ώρα, μία, δύο.
0: 12. 12 παρά, γιατί 11.30 πρέπει να σταματάμε τις μουσικές.
1: Α! Σαν του Μετάλλικα, δηλαδή.
0: Βεβαίως!
1: Σας ακούνε οι γείτονες.
0: Μας ακούνε οι γείτονες εκεί, δεν γίνεται. Πρέπει να σταματάει. 11.30 ώρα πάυση.
1: Είστε και μεγάλη παρέα, ρε παιδί μου. Και είστε μεγάλο θείασο και all star, ρε.
0: Ναι, και έχει και 40 χορευτές εκεί πέρα. Γίνεται τρελή στο πανηγύρι.
1: Απαπα. Καμαρίνη έχεις.
0: Ακόμα δεν το έχω πάει να το ψάξω.
1: Ναι, με άλλους 5-6, 7.
0: Ναι, καλέ. Εννοείται. Θα σαν την Ελένη Ράντου στο Κωνσταντίνο και λες «Εμείς δεν είμαι στάρ, μη χέσω». Συγγνώμη. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι ξεκινάτε τα ταξίδια και επειδή έξω φυσάει για κάποιο λόγο, κουνάει για κάποιο λόγο, εγώ πηγαίνοντας στην Αυστρία να σας πω ότι τα είδα όλα κολλιόμενη, πες αντίο στην αυτεία των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Είναι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα που περιέχουν εκχύλισμα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτεία. Λοιπόν, το μαζεύουμε.
1: Βεβαίως, tomorrow, καλή πρόβα.
0: Ευχαριστούμε.

0: Building Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία.
2: Ρυθμός 988.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
6: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, έτοιμο παράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
5: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σουγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
2: Ρυθμός 988.
8: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: ίδια σαν εσένα υπάρχουν πολλά.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Ρυθμός 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988.

Ρυθμός 988. Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σουγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
4: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χτες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

Η επιτυχία του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: 988.
1: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν ανέτο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
3: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
4: Καλό.
2: Δεν υπάρχει.
4: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
2: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
4: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
5: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
6: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
7: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μη να παραπάνω.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.
3: Θέλεις ξανά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Κρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.

0: όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα.
2: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
3: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
4: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική. Και εγώ...

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: το βιογραφικό σου.
1: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική.

0: 988.
1: Τραγουδάτε εδώ!
2: Σε ψάχνω μέσα μου ξανά. Δεν είσαι εδώ. Εσύ σε λάθος αγκαλιά. Κομμάτια εδώ. Η απουσία σου κρεμός. Κι ούτε ένα φως.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.